0: ώρα είναι 3:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνεις τα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Παρασκευιάτικο, φτάσαμε μέχρι εδώ και 22 Μαΐου, κυρίες και κύριοι.
1: Hello.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Έχουμε τουλάχιστον αυτή την χαρά που έρχεται σε Σαββατοκύριακο.
1: Και είναι χαρά και έχουμε και τσαχπινιά έχουμε, έτσι, και έτσι. Όλα τα καλά
0: αυτά,
1: τα έχουμε.
0: Έτσι,
1: δεν
0: έτσι
1: μας φαίνεται.
0: Έτσι τα θέλω αυτά.
1: Έτσι.
0: Να υπάρχουν.
1: Έτσι τα θέλεις, έτσι θα τα έχεις, μάνα μου, δώσου.
0: Γιατί
1: εγώ,
0: το Σαββατοκύριακο
1: όχι.
0: Είναι το καλύτερο.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε
0: σου
1: χρόνια πολλά στον Εμίλιο και στην Εμιλία, και θέλω να δώσεις μία σημασία, διότι έχουμε Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, το καταλαβαίνω, το σέβομαι, και έχουμε και ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin.
0: Γιατί άμα ήταν δηλαδή με μετρητό...
1: Σήμερα την πίτσα την αγοράζεις με bitcoin. Αν δεν έχεις bitcoin, δεν αγοράζεις πίτσα.
0: Ένα bitcoin είναι κάτι χιλιάδες ευρώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. 80, πόσο είναι, δεν ξέρω, 68, 80, χιλιάδες ευρώ. Θέλω
1: αυτό
0: τα αρέστα.
1: Συμβαίνει, λέει,
0: θέλω
1: γιατί,
0: τα αρέστα.
1: Αυτό συμβαίνει, λέει, γιατί σαν σήμερα, το 2010, έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. Είχε αγοράσει ένας προγραμματιστής 2 πίτσες.
0: Ωραία.
1: Και είχε πληρώσει με bitcoin.
0: Τι να σου πω.
1: Τι να σου πω τώρα κι εγώ.
0: Έχω μείνει άναυδος.
1: Αν δεν έχεις bitcoin, σήμερα πίτσα δεν τρως.
0: Λοιπόν, κοστίζει, το βρήκα, αυτό ψάχνω τώρα, 65.572.
1: Τότε νες όμως δεν ήταν οι ίδιες οι τιμές.
0: Ευρώ, έτσι, σε ευρώ μιλάμε.
1: Γιατί τότε...
0: Τότε ήταν πιο φτηνά.
1: Είχε πληρώσει 10.000 bitcoin και ήταν 41 δολάρια.
0: Ιδέες.
1: Η αντιστοιχία ήταν διαφορετική.
0: Πόσοι έγιναν πάμπλουτοι μέσα σε λίγο καιρό. Αρκεί να... Έτσι, να...
1: Το θέμα
0: είχαν,
1: είναι να,
0: είχαν
1: να
0: επενδύσει, ρε παιδί μου, είχαν
1: ρισκάρει. Φούσκα.
0: Ποια φούσκα, δεν υπάρχει φούσκα σε αυτό τώρα. Λοιπόν... Μην ξεκινήσουμε έτσι τώρα και αρχίσουμε και σκεφτόμαστε αχ, πόσα εκατομμύρια θα μπορούσαμε να έχουμε βγάλει. Έτσι πριν το Σαββατοκύριακο, δεν λέει τώρα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα, γιατί δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε.
1: Τόση κρίνια, δεν μπορούμε ούτε εμείς να την αντέξουμε.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, αλλά εμείς ακόμα, παρόλο που είναι Παρασκευή, θα σας πούμε λίγο για την Eurovision. Υπόθηκε από εκφωνητή, παρουσιαστή, τέλος πάντων, για τα λάθη που έγιναν από τους παρουσιαστές. Ότι αν έχεις ακούσει Δάφνη Μπόκοτα να παρουσιάζει και Κοστάλα, οι άλλοι όλοι δεν πιάνουν μία.
1: Μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ.
0: Εμένα ρωτάς, τι είμαι εγώ.
1: Εγώ έχω να πω ότι όταν επιλέγεις κάτι για κάτι τόσο συγκεκριμένο, πρέπει και η επιλογή σου να είναι ανάλογη.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: και μισή.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 22 Μαΐου, με ένα ωραίο Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ωραίο από την άποψη ότι οι περισσότεροι κάθονται, τέλος πάντων, παίρνουν την ανάσα τους με έναν τρόπο. Έτσι, όχι για κάτι άλλο, γιατί ο καιρός τον βλέπεις.
1: Εγώ να μην βλέπω τον καιρό.
0: Έτσι, είναι λίγο κάπως.
1: Είναι εξαιρετικός, είναι μαγικός, ναι. Είναι μοναδικός.
0: Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, σαν σήμερα. Λοιπόν, το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλα ως ξενοφόντος τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Άρνι Τέιτς αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. Το 1963 δολοφονική επίθεση είχε σημειωθεί στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος υποκύπτει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. 1967, σε παραλία της Ρόδου, ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα, Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. 1992. Ας λογικευτούμε. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Αυτό είχε δηλώσει ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα. 22 Μαΐου.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο που είμαστε,
1: ναι.
0: Από τη μία σκέφτεση θα ήθελα να μου συμβεί αυτό εδώ που συνέβη εδώ πέρα στον Ιάπωνα.
1: Τι του συνέβη?
0: Μπήκανε κατά λάθος 339.000 ευρώ. Αλλά σε γεν, βέβαια.
1: Αλλά δεν είχε μυαλό.
0: Έτσι. Αλλά αυτά τα χρήματα προοριζόντουσαν για 463 άτομα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάποιος έτσι ανεύθυνος έβαλε το λογαριασμό ενός. Όλα τα λεφτά μαζί σου λέει τώρα να κάθομαι τώρα να παιδεύομαι με 463
1: άτομα. Θα τα δώσει αυτό και αυτό θα τα μοιράσει.
0: Ναι, θα τα φάει. Τέλος πάντων, πρέπει να πούμε, επειδή αυτό είναι ένα φαινόμενο, μου έχει τύχει και εμένα στο παρελθόν, όχι με μεγάλο ποσό, με κάνα διχίλιαρο. Ναι, με κάνα διχίλιαρο. Λέω τι ωραίο που είναι αυτό το διχίλιαρο. Αλλά παίρνεις τηλέφωνο ή πας στην τράπεζα και το λες, γιατί έτσι κι αλλιώς θα σε βρούνε. Δηλαδή, δεν είναι ότι πέσαν τα λεφτά
1: και
0: κάτω.
1: Θα τα ζητήσουν πίσω.
0: Ναι, δεν είναι ότι πέσαν τα λεφτά κάτω ή τα βρήκες ένα κάδο και τα παίρνεις εσύ, ας πούμε. Είναι ότι ξέρουν τη διαδρομή του χρήματος από την τράπεζα για πολλά άλλα, οπότε ξέρουν και γι' αυτό. Οπότε, αν θέλουν κάποια στιγμή να το ψάξουν, θα σε βρούνε. Αυτός ο Ιάπωνας, βέβαια, τώρα 24 ετών, έτσι, τα φάγε τα λεφτά και μάλιστα στο καζίνο. Τι να σας πω.
1: Δηλαδή, πραγματικά, έτσι, η πρώτη σου σκέψη όταν βλέπεις τόσα λεφτά στο λογαριασμό σου είναι να τα παίξεις στο καζίνο.
0: Καταρχήν, είναι άνθρωποι συγκεκριμένοι που είναι εθισμένοι. Δηλαδή, όταν δουν χρήμα, το μυαλό τους πάει εκεί, δεν πάει κάπου αλλού. Δηλαδή, και 20 ευρώ να έχουν πάνω τους, το μυαλό τους θα πάει πώς θα τα παίξει να τα χάσει. Έτσι. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση, τέλος πάντων, τα παίξε και τα χάσε. Αυτό, και όταν ήρθε η ώρα του δικαστηρίου, γιατί έγινε και δικαστήριο, και δικηγόρος υπήρξε και όλα αυτά, τον καταδικάσανε. Λοιπόν, ότι θέλουμε πίσω τα λεφτά. Ο ίδιος είπε, παιδιά, εγώ δεν τα έχω τα λεφτά πλέον. Τα φάγα στο καζίνο, κάντε ό,τι νομίζετε. Και εξαφανίστηκε. Το ψάχνουν δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω αν το βρήκαν σήμερα. Αλλά μέχρι τότε που γράφτηκε το δημοσίευμα το ψάχνανε. Εν πάση περιπτώσει, το καλό, το περίεργο σε αυτή την υπόθεση, που είναι λίγο εξοργιστικό, είναι ότι αυτά τα χρήματα τα είχε για τουλάχιστον 2 εβδομάδες το λογαριασμό του. Και τα έπαιρνε ως 60.000 γεν την ημέρα. Δηλαδή κάθε μέρα έβγαζε και πολύ λίγα. Δεν ξέρω πόσα χρήματα μεταφράζονται αυτά κάθε μέρα, αλλά αυτά τα 339 τα πήρε δηλαδή σε 2 εβδομάδες. Έβγαζε κάθε μέρα και πολύ λίγα και τα έπαιζε.
1: Και δεν είχαν πάρει χαμπάρι.
0: Αυτό λέω, 2 εβδομάδες τουλάχιστον τα είχε τα χρήματα στο λογαριασμό του άνθρωπος. Εγώ ξέρω ότι όταν γίνεται λάθος, π.χ. γίνεται στις 10 η ώρα το πρωί,
1: μέχρι τις 2
0: το μεσημέρι, ναι, έχει διορθωθεί αυτό το πράγμα. Ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει περίπτωση και υπάλληλος να κάτσει να ψάξει το λάθος και μέχρι τις 3-4 σε μια τράπεζα. Τι να σου πω, είναι και λίγο προκλητικό αυτό.
1: Μα ναι, σου φωνάζουν μετά.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος δικαστικός, καλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ τα αυτονόητα δεν υπάρχουν στο δικαστικό σώμα. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια ψυχική οδύνη, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο σε μια εποχή που ο κόσμος πεινάει ο περισσότερος, ας πούμε, να σου πέφτουν 400 χιλιάρια και να τα έχεις εκεί 2 εβδομάδες. Τι περιμένουν, να πας εσύ? Δεν θα πάω. Είναι δικιά του δουλειά να το ψάξω, είναι δικιά μου δουλειά.
1: Ναι, κάποια πρόβληση θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Βέβαια, θα έπρεπε.

0: Τι έχεις να πεις? Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, αισιόδοξα?
1: Στο δικό μου λογαριασμό δεν ήταν, οπότε...
0: Μα και να ήταν, δεν μπορούσες να τα χρησιμοποιήσεις. Καταλάβες, εκτός και αν είσαι τόσο καλός παίχτης, για αυτά που λέγαμε προηγουμένως εννοούμε, που να κερδίζεις, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μπορεί να κερδίσουν λίγα, αλλά να κερδίσουν, να μην χάσουν. Οπότε να τα βάζεις και πίσω και να πεις, έβγαλε ένα κέρδος. Αλλά αυτό είναι...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κέρδος όμως βγάζεις. Αυτές τις εποχές τις δύσκολες, μικρό κέρδος βέβαια, όχι μεγάλο, αλλά κέρδος βγάζεις, γιατί πας σε ένα πρατήριο βενζίνης, του λες το αλουνό, έτσι αυτό που δεν μπορείς να του πεις με τη δικιά σου τσέπη, συνήθως γέμισε το. Και παρκάρεις και μια Mercedes, μια BMW απ' έξω, ένα τζιποειδές, γέμισε το. Δεν το έχεις πει εσύ. Έχεις καιρό να το πεις. Λοιπόν, και το γεμίζεις κανονικά. Σου πάει 140 ευρώ ο λογαριασμός που το γέμισες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και το δείχνεις στην κάρτα.
1: Ναι.
0: Σου λέει μισό λεπτό να φέρω από μέσα
1: το POS.
0: Αυτό, το μηχάνημα τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Έτσι και εσύ φεύγεις, εξαφανίζεσαι. Το ψάχνουν ακόμα.
1: Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι σου λένε περάστε μέσα παρακαλώ.
0: Και αυτό, ναι. Αλλά όμως και εμένα μου έχει τύχει, μου βγάζουν το μηχάνημα και... Σιγά μην πήγαινα μέσα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα τι έγινε αυτό τις προηγούμενες μέρες. Προφανώς υπάρχει η κάμερα ασφαλείας όπου φαίνεται και το και ο αριθμός κυκλοφορίας. Αν δεν είναι κλεμμένο το αμάξι, το πιάνουν. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα σε λίγα λεπτά. Μην φύγει κανείς.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
6: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
7: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρίς-κρίς σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
8: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
11: Υδρόγειος 106,9.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε. Αρχή Σαββατοκύριακο το λες, Παρασκευή σήμερα βέβαια.
1: Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, υποτίθεται ότι.
0: Εμβαλίκος μας και τραμάδος εδώ.
1: Καλά, ναι, αυτά τα είπαμε.
0: Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Και πολλά φιλιά θα στείλουμε. Έχω προβληματιστεί. Γιατί τώρα ξέρω εγώ που άνοιξε και πας και διασκεδάζεις και τα λοιπά. Ακούς το ένα μετά το άλλο, όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή, ο άντρας, ο 43χρονος στη Θεσσαλονίκη, που πήγε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και αντί για νερό του είχαν βάλει χλωρίνη.
0: Στην υγειά μας.
1: Και κατέληξε στο νοσοκομείο.
0: Εντάξει, ίσως να έγινε επίτηδες αυτό όμως.
1: Η κατάσχεση που έγινε σε αθηναϊκό νυχτερινό κέντρο από την ΑΔΕ, ένα τόνο ποτά μπόμπες. Ένα τόνο, παιδιά.
0: Ένα τόνο. Πίνουν οι άνθρωποι. Άμα ξεκινήσει ένα μπόμπες. Σαββατόβραδο.
1: Μπόμπες.
0: Ναι, ένα Σαββατόβραδο, λέω, άμα ξεκινήσει να πίνει όλο αυτό το. Εκεί στην Αθήνα που έγινε αυτό, θα το πει στον τόνο σου.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχει όμως.
0: Τι υπάρχει.
1: Από μπόμπα, από το.
0: Εγώ ήξερα δεκαετίες. Τώρα και μπορεί να υπάρχει ακόμα εμφιαλωτήριο.
1: Τι? Εμφιαλωτήριο.
0: Ξέρω, κανονικά, βέβαια.
1: Τι λες.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, τι λες τώρα.
1: Που κάνει μπόμπες.
0: Κανονικότατα, τι. Αδειάζουν εκεί κάτι καφάσια με παλιά μπουκάλια. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο έρχεται κάποιος και τα παίρνει αυτά γεμάτα. Κανονικότατα.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Ναι, βέβαια, τι. Σιγά τώρα κι εσύ. Τι ανακαλύπτει την Αμερική, δεν ξέρω.
1: Βρε παιδί μου.
0: Σιγά μην έπινες γνήσιο ποτό εσύ.
1: Πάντα λέγαμε ότι υπάρχουν τα ποτά μπόμπες.
0: Δεν υπάρχουν, είναι εδώ. Σε τέτοιες εποχές δε. Εγώ ρωτούσα τώρα ένα φίλο μου που ασχολείται με τα τουριστικά εκεί. Του λέω τι γίνεται ρε φίλε τώρα, έχει κόσμο. Mm-hmm. Καταρχήν του λέω έχετε αυξήσει τιμές. Mm-hmm. Πολύ, όχι έχουμε αυτές τις τιμές, μου λέει. Είναι κατά πολύ, μου λέει, η τιμή του ξενοδοχείου γενικά. Μέσα στο ξενοδοχείο όλα αυτά είναι αυξημένα πολύ. Όχι 5% και τέτοια. Και τίγκα στον κόσμο. Είναι μια χαρά, όλα καλά Έλληνες. Λοιπόν. Και Έλληνες και ξένοι. Έλληνες δουλεύει ο ελληνικός τουρισμός τώρα, δουλεύει με Έλληνες μόνο.
1: Αυτό,
0: δουλεύει με ξένους.
1: Γιατί ο Έλληνας, πού είναι τα αύρι.
0: Έχει και Έλληνες, έχει και ξένους. Και ο Έλληνας τα βρίσκει. Είναι ο Έλληνας τώρα, τέλος πάντων. Αυτοί που δίνουν τα λεφτά και πληρώνουν δύο δαγκάνες εκεί, 600 ευρώ, ξέρω κι εγώ, στη Μύκονο. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει καθόλου.
1: Για τις δαγκάνες και πόσο τις χρεώσανε.
0: Το κοκτέιλ αυτό, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια ήταν τουρίστρια από το εξωτερικό αυτή, δεν είναι Ελληνίδα.
1: Ναι, γιατί για τους Έλληνες θα είναι άλλη τιμή.
0: Όχι, λέω
1: να σου
0: ότι...
1: Κάτι. Η τουρίστρια μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Ο Έλληνας μπορεί να σου πει, πα, πήγα Μύκονο.
0: Εντάξει, και εγώ μπορώ να το πω αυτό, αλλά μπορώ να σου πω και πώς πέρασε μια εβδομάδα που πήγα. Λοιπόν, μουσική. Αυτά. Και εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, κατά καιρούς βγαίνουν και κάποιες καινούργιες λίστες.
1: Ναι.
0: Με το εργασίες στις οποίες υπάρχουν σεξουαλικές επαφές. Εργασίες δηλαδή, όπου εμπνέονται, βρε παιδί μου, οι εργαζόμενοι και κάνουν κάτι τι στο παραπάνω. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχω το top 10 εδώ, αν σε ενδιαφέρει. Στην 10η θέση είναι η δικαστική υπάλληλη. 4,1%. Στην 9η, η τεχνική ηλεκτρονικών δικτύων. Εννοεί τώρα αυτούς που έρχονται στο σπίτι σου γιατί έχεις πρόβλημα με το ίντερνετ.
1: Μάλλον, ναι.
0: Όπως ήταν κάποτε που είχε βγει και το σύριαλ ο Σάκης ο υδραυλικός.
1: Ναι, αλλά τότε ήταν υδραυλικός. Τώρα έρχεται κουστούμάτος.
0: Έχει γίνει ένα upgrade, μπορούμε να πούμε. Μια αναβάθμιση.
1: Δεν είμαι εκείνη τη φόρμα. Τότε ήταν υδραυλικός. Τώρα έρχεται κουστούμάτος.
0: Έχει γίνει ένα upgrade, μπορούμε να πούμε. Μια αναβάθμιση.
1: Δεν είμαι εκείνη τη φόρμα.

0: Στην 7η θέση, μηχανική αυτοκινήτων. Είναι, δηλαδή και ο Σάκης, στο τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, μηχανικός αυτοκινήτων ήταν, οπότε καταλαβαίνεις. Μηχανική βιομηχανικών μονάδων, στο 6. Στο 5, τομέας υγείας και ασφάλειας. Στο 4, γραμματής, έχει βγει και ταινία άλλωστε. Στο 3, συγκολητές. Όχι, μπορείς αυτό να μου το εξηγήσεις, παρακαλώ πολύ.
1: Συγκολητής, παιδί μου, σιδερουργός, τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, βρε παιδί μου, με ποιον κάνει εκεί πέρα κάτι ο συγκολητής?
1: Τόσες νοικοκυρές υπάρχουν, ναι.
0: Και πάνε για να τις συγκολήσουνε.
1: Ναι, εντελώς. Ή έρχονται εκείνες, γιατί να πάνε αυτοί να κουράζονται?
0: Δεν ξέρω. Στο νούμερο 2, μάγειρες και σεφ. Εντάξει, okay, εκεί το καταλαβαίνεις, του τύπου μείναμε μέχρι αργά να μαζέψουμε, ναι, το μαγαζί, να καθαρίσουμε την κουζίνα.
1: Ναι.
0: Και στο νούμερο 1, καλλιτέχνες.
1: Το καλύτερο.
0: Ναι, το αναμενόμενο βέβαια να σου το πω αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί τώρα άμα τελειώνεις το live σου, ας πούμε.
1: Καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.
0: Άμα τελειώνεις το live σου ή τελειώνεις την παράσταση
1: και σου έρχονται.
0: Ναι, και σου έρχονται μετά στο καμαρίνι,
1: ναι,
0: και πόσο υπέροχος ήσασταν και πόσο τέλειος ήσασταν και πόσο αυτό και πόσο εκεί. Εντάξει.

0: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά Σαββατοκύριακο, έτσι όμορφο Σαββατοκύριακο θα έλεγα. Έτσι οι θάλασσες προφανώς είναι 3 μήνες πίσω στη θερμοκρασία, οπότε προσοχή λίγο. Τέλος πάντων, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευβιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Έτσι μας βρίσκεται εκεί, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όσα θέλετε έτσι να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς σε νέους φίλους που ήρθαν εδώ τις τελευταίες μέρες, όπως ας πούμε στη Ρένια.
1: Γεια σου Ρένια.
0: Έτσι, γεια σου Ρένια. Ή στην Παρασκευή.
1: Συνεννόματε.
0: Ή στο Νίκο. Βλέπεις, να δώσουμε χαιρετισμούς. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: ώρα είναι 8:30. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
4: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Πάμε για Σαββατοκύριακο μετά. Να σας θυμίσουμε ότι τη Δευτέρα είμαστε εδώ με ζώδια.
1: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας.
0: Να δούμε τι θα πάθουμε σε όλη την εβδομάδα.
1: Τι άλλο μας περιμένει. Λοιπόν, μία απίθανη ιστορία θέλω να σου μεταφέρω, η οποία συνέβη και στο Las Vegas. Υπάρχει εκεί πέρα ένας ζωολογικός κήπος, μπαίνει ο ένας φύλακας, ξέρεις, ο φροντιστής που υπάρχει για να αφήσει κάτι, να φροντίσει κάτι στο κλουβί. Του επιτίθεται το αρσενικό λιοντάρι και εκεί που γίνεται ο πανικός εμφανίζεται το θηλυκό και διώχνει το αρσενικό και σώζει το φύλακα. Και κυνηγάει μάλιστα το θηλυκό, το αρσενικό, για να μην επιτεθεί ξανά στο φύλακα. Όλα αυτά είναι σε βίντεο που έχει ανέβει στο Reddit.
0: Τυχαίνουν και αυτά στη φύση.
1: Αληθινή ιστορία. Είναι τρελό, έτσι.
0: Εντάξει, τυχαίνουν στη φύση και αυτά. Τι να γίνει. Κάτι φοβερό, εντάξει. Τα προηγούμενα 10 βίντεο ο αρσενικός έτρωγε το φύλακα. Εντάξει, δηλαδή, είναι κάτι συνηθισμένο, ας πούμε, επίσης και αυτό.
1: Να σου πω κάτι, την επίθεση από το λιοντάρι, την περιμένεις.
0: Ναι, την περιμένεις.
1: Ό, το λιοντάρι θα επιτεθεί.
0: Ναι, ας είναι και αρσενικό, ας είναι και θηλυκό όμως, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Αυτό σου λέω, ότι το περιμένεις ότι θα επιτεθεί το λιοντάρι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι το ένα λιοντάρι να επιτεθεί στο άλλο
0: δεν
1: για να αφήσει τον άνθρωπο.
0: Δεν ξέρεις την γλώσσα των λιονταριών και λες πολλά. Εγώ έμαθα τι έγινε.
1: Σου τάπανε.
0: Μου τάπανε, δεν λες τίποτα, τι λες τώρα. Στάπε έλεγε το θηλυκό, δεν αφήνεις τις βλακίες. Έλεγε στον αρσενικό και γύρναγε γύρω στο σπίτι. Και έχει και πλάστρια, απλά δεν φαίνεται στο βίντεο. Γύρνα πίσω γιατί έχεις να κάνεις δουλειές. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ο φύλακας. Αν φαγωθεί ή όχι. Καταλαβες.
1: Πάλι ζωγάρις με ανθρώπους, ήταν η ατάκα.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Ασχολείσαι με άλλα και αφήνεις το σπίτι κενό. Και φεύγεις και έχουμε δουλειές. Έτσι πήγε αυτό.
1: Πάντως, ένα βραβείο εγώ θα έπρεπε να το πάρω. Που αντέχω τόσα χρόνια
0: ακούνε οι άνθρωποι υπεύθυνοι που βραβεύουν άλλες και άλλες εκπομπές. Να, εδώ έχουμε
1: βραβείο αντοχής.
0: Αντοχής ή υπομονή, δεν ξέρω. Σε τι αντέχεις, παιδί.
1: Βάλα απ' όλα.
0: Σε τι αντέχεις. Καλά, δεν σ' αρέσει που έχουμε εδώ μεταφραστές, έχουμε ολόκληρο τίμα από πίσω, μέχρι και λιονταριών.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα να σου πω.
1: Θέλω να...
0: Έχουμε όμως και μια ιστορία από το Breaking Bad.
1: Αλίμονο, καιρό είχες να την αναφέρεις, για πες.
0: Όχι, μας θυμίζει Breaking Bad αυτή η ιστορία, αλλά είναι αληθινή και είναι και πολλά χρόνια, δηλαδή συμβαίνει 2 δεκαετίες τουλάχιστον έχει καταγραφεί, για να μην σου πω περισσότερα. Βρήκανε τις προηγούμενες μέρες μια υπόλογη ασύραγγα, όπου γινόταν διακίνηση ναρκωτικών, κανονικότατα όμως, όχι της πλάκας, στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού. Βέβαια. Λοιπόν, αυτή η σύραγγα η συγκεκριμένη που βρέθηκε έχει μέγεθος γηπέδου και έχει κανονικό εξοπλισμό. Δηλαδή, είναι σαν να την έχει φτιάξει το κράτος, ρε παιδί μου. Έχει ηλεκτρισμό που φωτίζει κανονικά τη διάβαση. Έχει εξαερισμό κανονικά. Επαγγελματικά δηλαδή πράγματα, όχι αστεία. Και επίσης έχει και ένα σιδηροδρομικό σύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Όπου περνούσαν τα ναρκωτικά τους εκεί από τη μία χώρα. Σιγά τώρα, μην προσπαθείς να βρεις από πάνω τώρα λύσεις για να περνάς τα ναρκωτικά τόσες ποσότητες. Έτσι. Η διαφορά που διαβάζω εδώ είναι ότι στα 20 τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί 12 σύραγγες. Έχει πιάσει αστυνομία. 12. Σκάβουνε λαγούμια συνέχεια. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Εντάξει, έξυπνο όμως.
0: Εντάξει, είναι... Πώς θα βγαίνει το χρήμα? Πώς θα ταΐζεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Πώς θα ταΐζονται? Κάπως πρέπει να... Τι, δεν είναι 1 κιλό και 2 κιλά και 5 κιλά και 10 κιλά? Είναι τόνοι. Κάπως πρέπει να γίνεται. Φαντάσου τι χρήματα τώρα δίνουνε για να ανοίγουν αυτές τις τρύπες, οι οποίες είναι ολόκληρο γήπεδο και με ηλεκτρικό και με όλα τα κομφόρ, έτσι, και με εξαερισμό κανονικά. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Ολόκληρο team, ολόκληρο ολόκληρο εργοτάξιο στείνεται για να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Δεν σου κάνει εντύπωση? Έτσι, και όταν βρίσκουν το ένα, σκάβουν το άλλο. Τώρα να τους βρουν πριν σκάψουν το άλλο, δεν ξέρω.
1: Δεν,
0: έτσι, δεν τους έχει μπει στο μυαλό, ας πούμε.
1: Μπορεί να είναι ήδη σε άλλο λαγό.
0: Αυτό λέω. Ή να το δίνουνε και να του λέει: παιδιά, θα σας δώσουμε το παλιό, ότι κάνατε δουλειά, για να μας αφήσετε στο καινούριο να κάνουμε εμείς τη δικιά μας δουλειά. Άνετα.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Άνετα, άνετα.

0: Τι έλεγες?
1: Ήθελα να σε ρωτήσω την προσωπική σου γνώμη. Εάν σου έγραφε σε ερωτικό γράμμα μία γυναίκα, θέλω να σε... Συγγνώμη τώρα για τις εκφράσεις. Θέλω να σε ξεσκίσω.
0: Είναι σεξοπέμπτη.
1: Να σε καταβροχθήσω.
0: Μάλιστα.
1: Και να απολαύσω τη γεύση.
0: Ναι.
1: Θα σου φαινόταν.
0: Το κρέατος, τι.
1: Αυτό δεν σου βγάζει. Συγγνώμη λίγο. Κάνει λίγο κανιβαλιστικό.
0: Εντάξει, τώρα ο καθένας έχει τις δικές του όρεξεις. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Αυτή η έκφραση, δηλαδή διαβάζοντάς τη, κάτι για κανίβαλο μου έβγαλε.
0: Να ξαναδείς και να μην και να εννοεί άλλα πράγματα που μάλλον εννοεί άλλα πράγματα, σε παραπέμπει και εντάξει. Τώρα είναι ανάλογο να ξέρεις τον άλλον. Τώρα άμα είναι η αμπερχέρα ας πούμε και αποδεύεις το μαξιλάρι έτσι, δεν το ξέρεις αυτό. Βλέπεις την κοπέλα και λες τι ωραία κοπέλα. Έτσι, και είναι διάλογος τελείως. Δηλαδή δεν είναι για να την βάλεις στο σπίτι.
1: Είναι λόγια της Amber Heard από ερωτική επιστολή που είχε στείλει στο Johnny Depp.
0: Ναι. Α, εγώ δεν ήξερα. Αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Παναγία μου.
1: Αυτό το διαβάζω.
0: Αυτό το είδες που η εξωτερική εμφάνιση. Πώς το λένε, σε παραπλανά. Δηλαδή χειρότερο ζώο δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ας πούμε.
1: Είναι σκεπτικό, δηλαδή το διαβάζεις και λες τώρα εγώ φοβάμαι και λίγο.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να συζητήσουμε, αλλά όχι τώρα. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε, δηλαδή πήγε αυτή στο δικαστήριο να ζητήσει τα αρέστα και τελικά αποδέχτηκε και παραδέχτηκε ότι τον έχει χτυπήσει. Εκείνη βέβαια έβαζε κάποιες φωτογραφίες ή κάποια βίντεο που αυτός έχει πάρει ναρκωτικά, αλλά αυτό δεν απαγορεύεται. Πώς να το πω, δηλαδή στην Αμερική συμβαίνει, είναι πάρα πολύ απλό πράγμα να πάρεις ναρκωτικά, να είσαι μια γωνία ας πούμε και να είσαι τάβλα. Αλλά δεν πειράζει την Amber Heard αυτό, χώρισε τον ναι. Αλλά το να το χτυπήσεις γύρισε το καπάκι ανάποδο, γιατί έλεγε ότι αυτή τη χτυπάει. Κάτι το οποίο μάλλον είναι κάπως έτσι τα πράγματα.
1: Και μάλιστα το σχόλιο, αφού διαβάστηκαν οι επιστολές.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Έτσι, στο δικαστήριο, γιατί η δικηγόρος του Τζον Ντεπ διάβασε τη συγκεκριμένη επιστολή. Η Heard απάντησε, ναι, είναι ένα σημείωμα αγάπης.
0: Είναι αγάπη αυτή. Το να ξεσκίζεις τον άλλον, να τον ρουφήσεις και να τον σκοτώσεις, δεν ξέρω τι άλλο. Να τον καταβροχθήσεις, καλή όρεξη. Είναι αγάπη, πώς να το κάνουμε αυτό. Φαντάσου. Και μετά πάμε στον επόμενο. Καλή όρεξη, καλή χώνευση. Τι να πω, δεν ξέρω. Καλό Σαββατοκύριακο θα πω, γιατί φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, αλλά και για αυτή την εβδομάδα.
1: Πιο έτσι φυσιολογικά πράγματα λέω.
0: Επιβαλεί Κοσμάς Χατραμάδος, δεν ξέρω τι θα κάνει στο σπίτι, αν θα καταβροχθήσει, αν θα ξεσκίσει. Δεν ξέρω τι κάνει το Σαββατοκύριακο. Εδώ τη Δευτέρα σε θέλω Amber Heard όπως τη βλέπουμε έξω. Πάντως, δεν σε θέλω Amber Heard μέσα στο σπίτι.
1: Συγγνώμη, περίμενε τώρα. Δεν προλαβαίνω ούτε δηλαδή, κιλά να χάσω.
0: Όχι, όχι.
1: Να σου βαφτώ.
0: Όπω, εγώ δεν είπα αυτό. Λέω καλό αυτό, καλό εκείνο. Όχι αυτά τα άγρια.
1: Γλυκομήλικα, γενική.
0: Έτσι, αυτό το χαμόγελο, το πλαστικό που έχει αυτή η Amber Heard.
1: Ναι. Αχ, Τζόνι Ντεπ, η αγόρι μου, τι έχει τραβήξει.
0: Φεύγουμε, τα μαζεύουμε. Τη Δευτέρα εδώ με ζώδια εμείς, κανονικότατα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, σας ευχόμεθα.
1: Πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9. Τώρα γελάω,
1: βγαίνω, πίνω και καπνίζω. Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
1: Υδρόγειος 106,9.

καλώς ήρθατε. Υδρόγειος 106,9 στα ραδιόφωνά σας. Η Ελένη Ταπακάκη είναι στο μικρόφωνο εδώ στο πρωινό μας μαγκαζίνο με πολλή μουσική όπως πάντα. Μέχρι τις 11 θα είμαστε παρεούλα. Καλή ακρόαση σε όλους.

Λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου, 9 και 10 πρώτα λεπτά. Σήμερα γιορτάζουν ο Εμίλιος και η Εμιλία. Χρόνια πολλά. Πάμε λίγο έτσι και στα μαθήματα ιστορίας. 334 π.Χ. σαν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Και στα 1973 εδώ στην Ελλάδα αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου.

Λοιπόν, να πούμε ότι η τελευταία πράξη του δράματος της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά αναμένεται να γραφτεί σήμερα. Η σωρός του είναι ο άνθρωπος που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά τον περασμένο Δεκέμβριο. Η σωρός λοιπόν του γιατρού βρέθηκε στον Αποκόρονα χθες το απόγευμα. Αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα ρούχα που φορούσε. Σήμερα έρχονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση. Ενδεχομένως να χρειαστεί να ληφθεί και δείγμα DNA για τα περαιτέρω. Σύμφωνα τώρα με δηλώσεις του αστυνομικού διευθυντή Χανίων του Κανέλου Νικολάου, τη σωρό εντόπισε περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.

γινόντουσαν τους τελευταίους μήνες. Έγινε χθες Πέμπτη. Ο γιατρός από το Βενιζέλιο, Αλέξης Τσικόπουλος, που η εξαφάνισή του έγινε στις 7 του Δεκέμβρη και είχε κινητοποιήσει τους πάντες, εντοπίστηκε τελικά νεκρός σε αγροτική περιοχή του Αποκόρανα Χανίων και συγκεκριμένα στην περιοχή Τζιτζιφές.

0: Είναι 9:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης στο σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης στο σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Πριν από λίγο υπήρξε παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αναιρεθεί αυτή η απόφαση. Ο εισαγγελέας λοιπόν του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Δαβέλας, έχει ήδη δώσει παραγγελία στον αντιεισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, Σοφοκλή Λογοθέτη, να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη λοιπόν.

Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, ο ανώτατος αγγελικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου. Μιλάμε για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Ο 82χρονος σήμερα, γνωστός με το παρατσούκλι Λάμπρος, είχε προσπαθήσει 5 φορές να αποφυλακιστεί και οι 5 αποφάσεις της δικαιοσύνης ήταν αρνητικές. Τελευταία φορά υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης στις 23 Οκτωβρίου το 2025. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πειραιά που ανέλαβε να εξετάσει το αίτημα Γιωτόπουλο, το απέρριψε και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έκανε ένσταση στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αγγελική πρόταση προς τους δικαστές του Συμβουλίου Εφετών ήταν αρνητική, ωστόσο οι 3 δικαστές έδωσαν το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κίνημα πολιτών Μαρία Καρεστιανού. Αυτό είναι τελικά το όνομα για το νέο πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρεστιανού, που έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος έγιναν χθες το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, μπροστά σε πολύ κόσμο. Την εκδήλωση προλόγησε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με τις μορφές των Τολστόι, Ντοστογεύσκη και Τσέχοφ.

Με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού συνεχίζουμε στο κείμενο τώρα που παρουσιάστηκε. Ως κεντρικός άξονας ήταν η ενίσχυση της διαφάνειας, η θωράκιση του κράτους δικαίου, καθώς και παρεμβάσεις στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Με έτσι ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των νέων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος παρουσιάζει το σχήμα ως ανεξάρτητο κίνημα πολιτών και όχι απλά ως κλασικό κόμμα, κεντρική του αφετηρία υπόθεση των Τεμπών. Ο αγώνας της Μαρίας Καριστιανού για δικαιοσύνη και η καταγγελία ότι η χώρα βιώνει κρίση θεσμών, διαφθορά, αδιαφάνεια, κοινωνική υποβάθμιση και απαξίωση της πολιτικής ζωής.

Δεν πάει άλλο, κάπως έτσι ξεκινά το σχετικό κείμενο για αυτό το νέο κόμμα και περιγράφει αυτό το κίνημα ως αυθόρμητη κοινωνική αντίδραση απέναντι στη διαφθορά, τη φτωχοποίηση, την αναξιοκρατία και τη συγκάλυψη. Με συγχωρείτε, η τραγωδία των Τεμπών παρουσιάζεται ως το γεγονός λοιπόν που αποκάλυψε χρόνιες παθογένειες του κράτους και ένωσε πολίτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Περισσότερα για το νέο κόμμα μπορείτε να διαβάσετε στο www.1069.gr.

0: Τρες. Τρες. Τρες. Τρες. Θέση δε...
1: Λοιπόν, νέες εγκληματικές οργανώσεις με χαρακτηριστικά έτσι οικογενειακής μαφίας είδαν το φως μετά από την πολύμηνη και συντονισμένη έρευνα της ελληνικής αστυνομίας που διήρκησε περίπου ένα χρόνο και εκτείνεται σε περιοχές του Ηρακλείου, του Μυλοποτάμου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Η έρευνα σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην αποκάλυψη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, το οποίο φέρεται να είχε παρουσία από τα Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο εδώ στο Ηράκλειο.
2: Μόνο γκάζι δεν με νοιάζουν τα φρένα.
3: Μακα μακα μακα μακα μακα μακαρένα.
2: Κι εγώ πάνω του χορεύω μακαρένα.
4: Στο χώρο του FY.

Από αυτήν την χθεσινή μεγάλη επιχείρηση λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, 76 είναι οι κατηγορούμενοι από αυτήν την υπόθεση, άνθρωποι που δρούσαν σε οργανωμένη δομή τύπου οικογενειακής μαφίας. Τα εν λόγω άτομα εμπλέκονται σε διακίνηση λοιπόν ναρκωτικών, παράνομη οπλοκατοχή και οικονομικές απάτες. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 18 συλλήψεις, ενώ έχουν δεσμευθεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΑΔΕ.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
4: Υδρόγειος 106,9.

Από τη μία αστυνομική υπόθεση στην άλλη περνάμε στην εγκληματική οργάνωση. Εδώ ο πρωταγωνιστές, ένας θείος και τα δύο ανήψια του. Τώρα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο. Οι τρεις συλληφθέντες λοιπόν που φέρονται ως βασικά μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε Βορίζια και Αμάρι, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έτσι έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Μεταξύ άλλων, οι τρεις κατηγορούνται για εκβιασμούς, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμούς, ξυλοδαρμούς και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοίκων, κυρίως των χωριών του Δήμου Αμαρίου. Ο 43χρονος θείος, να θυμίσουμε, είχε συλληφθεί στην Αθήνα και μεταφέρθηκε στην Κρήτη με μεταγωγή πριν λίγα 24 ώρα.

Εδώ τώρα οι πληροφορίες και από το τοπικό τύπο, από τα ρεπορτάζ που βλέπω, οι τρεις κατά τις απολογίες τους αναμένεται να αρνηθούν τις κατηγορίες, αναμένεται να υποστηρίξουν ότι όλη αυτή η υπόθεση με τις απειλές αποτελεί προϊόν σκευωρίας κατοίκων της περιοχής. Η υπερασπιστική τους γραμμή αναμένεται να κινηθεί στη λογική ότι πρόκειται για οργανωμένη έτσι προσπάθεια απομάκρυνσης της συγκεκριμένης οικογένειας από την περιοχή για λόγους που, όπως θα ισχυριστούν, σχετίζονται είτε με τοπικές έτσι αντιπαραθέσεις και προσωπικές διαφορές.

Σε αναστολή καθηκόντων έχει τεθεί ο αναισθησιολόγος του Γενικού Νοσοκομείου Άγια Ανάργυρη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερα κινητού τηλεφώνου να ζητά χρήματα ποσού ύψους από 100 έως 150 ευρώ από ασθενή, την οποία πρόκειται να υποβάλει σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο γιατρός, τα χρήματα, λέει, προοριζόταν για τρίτους, για τους βοηθούς του, φαίνεται να λέει στο βίντεο, και όχι για τον ίδιο, και συζητούσε έτσι και τον τρόπο με τον οποίο θα τα παραλάμβανε. Το περιστατικό τώρα κατέγραψε με το κινητό τηλέφωνο ο γιος της 75χρονης ασθενούς, ο οποίος στη συνέχεια ανάρτησε το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γιατρός πάντως, ο οποίος μίλησε σε κανάλι, ισχυρίστηκε ότι η ίδια η ασθενής επέμενε να του προσφέρει τα χρήματα.

Πάμε να δούμε τι είπε για αυτό το θέμα με το φακελάκι και εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας και εκείνη στο Μέγκα. Αν καταγγείλετε, λέει, άμεσα το περιστατικό στο εσωτερικών υποθέσεων και συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος, θα δείτε ότι άμεσα θα μπείτε κανονικά στο χειρουργείο. Δεν σας κάνει ο ίδιος φυσικά το χειρουργείο αφού θα έχει συλληφθεί. Οι πολίτες, όπως τόνισε, υποκύπτουν είτε στον εκβιασμό, είτε μόνοι τους, και αλήθεια είναι αυτό, προσφέρουν χρήματα. Κακώς, λέει, έρχεται αυτή η σκέψη στο μυαλό μας να δώσουμε φακελάκι.

πάμε σε κάτι διαφορετικό. Στη χώρα μας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η γνωστή ηθοποιός Lily Collins, που αγαπήθηκε έτσι ευρέως μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει στην σειρά του Netflix Emily in Paris. Να πούμε ότι τα γυρίσματα στην Μύκονο που γίνονται θα διαρκέσουν μέχρι και τα τέλη του Μάη. Μέσω του Instagram η Emily λοιπόν μοιράστηκε φωτογραφίες από το νησί των ανέμων με τους διαδικτυακούς φίλους της.

0: Είναι 10:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

και disco. Λοιπόν, λίγο μετά τις 10.30 εδώ, συντονισμένοι στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο είσαστε. www.1069.gr. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει αυτήν την ώρα. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με κοινωνικό τουρισμό, γιατί σήμερα ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα με Final Four, γιατί στην ελληνική πρωτεύουσα χτυπάει η καρδιά της EuroLeague. Θα δούμε και τις ταινίες που έκαναν πρεμιέρα χθες. 8 ταινίες για την ακρίβεια.

Σήμερα λοιπόν Παρασκευή αναμένεται να εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού για το 2026. Οι φετινές αιτήσεις συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, σημειώνοντας συμμετοχή ρεκόρ. Κατατέθηκαν λοιπόν φέτος 800.000 αιτήσεις, ενώ αναμένεται να χορηγηθούν μόλις 300.000 vouchers. Αυτό σημαίνει ότι εκτός του προγράμματος θα μείνει μισό εκατομμύριο.

Με τον κοινωνικό τουρισμό συνεχίζουμε. Οι ωφελούμενοι λοιπόν, μόλις βγουν τα αποτελέσματα του προγράμματος, θα πρέπει καταρχάς να επιβεβαιώσουν ότι περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες. Στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσουν έγκαιρα σε κράτηση συμβεβλημένου καταλύματος και έκδοση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων. Η έγκαιρη αυτή κράτηση θεωρείται κρίσιμη ώστε οι ενδιαφερόμενοι να αποφύγουν τα προβλήματα διαθεσιμότητας εν μέσω μάλιστα της καλοκαιρινής ζήτησης.

πάμε και σινεμά. Ξεκινήσουμε με το δραματικό θρίλερ «Η Ομοιρία», το νεανικό ελληνικό σκηνοθετικό ντουέτο των Χριστιάνας Παπαδάη και Στέργιου Ντινόπουλου μας αποκαλύπτουν την Αρκουδότρυπα. Ο Βρετανός Καλ Μακμό εντυπωσιάζει στον ντεμπούτο του με το δραματικό θρίλερ «Φυλακής», τελειωμένος είναι ο τίτλος, και η κοσμοσυρωία αναμένεται για το Star Wars από τους πολυάριθμους φαν του κινηματογραφικού franchise, στους κινηματογράφους λοιπόν.

Στην παιδική ταινία για αυτήν την εβδομάδα, στους κινηματογράφους, έκανε πρεμιέρα χθες ο Ψαρο Μουρμουράς. Για τους μικρούς μας φίλους, λοιπόν, μια ταινία κινουμένων σχεδίων μας έρχεται από την Αυστραλία, με τις υποθαλάσσιες περιπέτειες μιας έτσι παράξενης παρέας. Η ταινία, όπως πάντα, προβάλλεται μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Τα τρέιλερ, τις υποθέσεις, τους πρωταγωνιστές μπορείτε να τα δείτε, όπως πάντα, στο www.1069.gr. Επανερχόμαστε να κλείσουμε και την εκπομπή με το Final Four.

Λοιπόν, η μεγάλη ώρα για το Final Four της EuroLeague έφτασε. Ο Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης κατάφεραν να προκριθούν σε αυτό το μεγάλο τουρνουά της Αθήνας και θα προσπαθήσουν μέσα στο Telecom Center να κατακτήσουν το πολυπόθετο τρόπαιο. Ο πρώτος ημιτελικός του Final Four θα κάνει τζάμπολ στις 6 το απόγευμα με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε. Λίγες ώρες αργότερα στις 9 θα έχουμε και τον Ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο www.1069.gr για αυτόν τον τελικό που είπαμε χτυπά στην καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας. Υπάρχουν φυσικά και όλα τα σχετικά μέτρα που έχουν πάρθει από τις ελληνικές αρχές. Υπάρχει και το πλάνο για τη μετακίνηση των οπαδών. Κάπου εδώ η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,99 και 5 έξτρα ποντί.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι τηλεφωνώντας το 28 11 814 900 μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
9: Κατέβα από την καρέκλα.
10: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
9: Φοβάμαι.
10: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
9: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
10: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
12: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
11: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
12: Παγκρίτια Απολυμαντική.
11: Τηλέφωνο 2810 344 988.
10: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
13: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63 με Σαμπελιές Ηράκλειο.
14: Ηρακλής Ασλάνης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις. Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Ουίλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.
15: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: μηνού, του του νου.
1: Γεια σου, Περούλα.
2: Γεια σου, Θάνο.
1: Τι κάνεις,
2: με τα
1: Περούλα.
2: Ωραία σου τα του νου.
1: Του νου και όχι του επόμενου νου.
2: Του.
1: Πώς είσαι?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Πετάς, γιατί?
2: Πετάω, μπας και απογειωθώ.
1: Ωραία, φίλε, καταπληκτική.

0: Έλα, για πες.
1: Εγώ όχι, εσύ να πεις τα social ή θα με διακόψεις πάλι.
0: Πες τα σαν χθες και βλέπουμε.
1: Κοίτα παιδιά, δηλαδή γιατί μου χαλάς τη ροή κάθε φορά.
0: Τα
1: πάω
0: social,
1: να πω τα σαν χθες.
0: Θα πω, δεν σου χαλάω χατήρι.
1: Έχεις πάρει βαλίες.
0: Λοιπόν, είναι ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Θα μας στείλετε το πολύ όμορφο μηνυματάκι σας. Θα κάνετε και ένα like στη σελίδα μας.

0: η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα. Χρόνια πολλά, Εμιλία. Εμιλία με έψιλον και αλφα γιώτα μαζί. Μην τους μπερδέψετε. Εμιλία, Έμα, Μίλια, Εμίλιος, Μίλιος, Κόδρος και Κόδρα. Αγίων Εμιλίου του Κάστου, Αγίου Κορδάτου, Μάρτυρος. Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας. Σαν σήμερα, 22 Μαΐου το 1762, η Σουηδία και η Πρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Αμβούργου. Το 1947 τίθεται σε ισχύ νόμος Ηνωμένες Πολιτείες για την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα και την Τουρκία με σκοπό την ανάσχεση του κομμουνισμού, ο οποίος θα γίνει ευρύτερα γνωστός ως το δόγμα Τρούμαν. Και 1963 τη δημιουργία της διασυμμαχικής πυρηνικής δύναμης κρούσης εγκρίνουν στην Οτάβα οι Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών. Σαν σήμερα, 22 Μαΐου, γεννήθηκε το 1859 Άρθουρ Κόναν Ντόουλ, Βρετανός συγγραφέας.
0: Πού πας και τους βρίσκεις αυτούς, παραχωρά.
1: Η αλήθεια είναι ότι τους πετυχαίνω για να κάνω τα σαρδά μου. Για σένα δουλεύω. 1919, Δημήτριος Φαρμακόπουλος, Έλληνας ζωγράφος, και θα πάω και σε έναν πρόσφατο, έτσι για να κλείσουμε με αθλητικά. 1986, Βλαντιμίρ Γκρανάτ, Ρώσος ποδοσφαιριστής.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε για την απαραίτητη διακοπή και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Lash κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Έλα Θάνο, έχω είδηση για σένα φοβερή, συναρπαστική, συγκλονιστική. Άκου, το ελληνικό φαγητό που μπήκε στο top 10 των παραδοσιακών συνταγών παγκοσμίως. Μία λίστα που διαρκώς ενημερώνεται από το Taste Atlas είναι αυτή των παραδοσιακών φαγητών που ένα ελληνικό πιάτο έχει καταφέρει να μπει στο top 10. Ο λόγος για 1, 2, 3, 4, 5, σας μετράω για να σκεφτείτε λίγο, είναι το κοντοσούφλι. Λοιπόν, το Taste Atlas γράφει για το ελληνικό κοντοσούφλι πως είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές ελληνικής μαγειρικής στην Ήπεθρο, με ρίζ, αγροτικές συγκεντρώσεις, στις γιορτές και τις παραδόσεις του ψησίματος τα Σαββατοκύριακα. Καλά, να μην σου πω για το κοντοσούφλι που τις αποκριές στο Δήμο της Αμφίκλειας, στον Παρνασσό από κάτω, σε αυτό το υπέροχο χωριό, κάθε χρόνο φτιάχνουν ένα τεράστιο, ένα γίγας κοντοσούφλι και κάθε χρόνο σπάνε το ρεκόρ τους στο ρεκόρ Guinness. Γιατί το κοντοσούφλι ξέρει, έχει άποψη.

0: Έλα, για πες.
1: Να σου πω, φοράς βέρα?
0: Όχι, συνήθως. Γιατί?
1: Κοίτα να δεις τώρα γιατί θα έπρεπε να φοράς βέρα.
0: Ναι, στο δεξί που λένε. Σαν τη σειρά. Μάστε, για πες.
1: Η βέρα λοιπόν φοριέται στο τέταρτο δάχτυλο παράμεσος, διότι τον παράμεσο διασχίζουν οι φλέβες που συνδέονται με την καρδιά. Αιώνια αγάπη.
0: Α, αλήθεια?
1: Το ήξερες?
0: Όχι, δεν το ήξερα.
1: Δεν σ' άρεσε?
0: Ωραία. Αν και άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήταν. Ωραίο να την ξέρεις, ρε παιδί μου. Δεν σε χαλάει.
1: Δεν ήτανε. Σε έφτιαξα.
0: Ναι, δεν το συζητώ.
1: Είσαι ρομαντικό αγόρι, κατά
0: βάθος. Τι να σου πω.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και επιστροφή Θάνος και Μέρη εδώ σε πολύ λίγο.
1: Μη φύγει κανένας.
0: Έτσι, μπράβο. Θα πάρουμε απουσίες, έτσι. Να ξέρετε,
1: έτσι,
0: θα μετρηθούμε.
1: Έτσι.
0: Όπως κάνουν οι αεροσυνοδοί με το μηχανηματάκι αυτό, το χέρι κρυμμένο από πίσω.
1: Έλα,
0: θυμάμαι εγώ την είδηση που είχες διαβάσει.
1: Έχεις μνήμη για ελέφαντα.
0: Είδες. Δεν είμαι όμως ελέφαντας.
1: Ας μην το

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος. Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16. Τηλέφωνο 2810-251-730.
11: Υδρόγειος 106,9.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Λοιπόν, Μέρη, σε λίγο πριν κλείσουμε το και φτάσουμε στο και μισή, έτσι. Έχω βρει μία έρευνα που βγαίνει, λέει, μέσα από διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες ή από την ένωσή τους, τέλος πάντων, και αναφέρει αυτή η είδηση, επειδή το συζητήσαμε πριν και με την κίνηση και τα λοιπά, ότι η Δευτέρα, λέει, είναι η μέρα της εβδομάδας που σημειώνεται τα περισσότερα ατυχήματα μέσα στην εβδομάδα. Και τι δείχνουν, λέει, τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρεών, ότι μεταξύ όλων των ατυχημάτων η Δευτέρα συγκεντρώνει το 17,1%.
1: Καλά, λογικό μου φαίνεται.
0: Ναι, και επόμενη πιο επικίνδυνη μέρα είναι η Τρίτη. Αυτή που εντούτοις όλοι πιστεύουμε ότι είναι, αλλά τελικά δεν είναι, είναι η Κυριακή. Μόνο, μόλις, λέει, το 7% των ατυχημάτων συμβαίνει την Κυριακή.
1: Ναι, γιατί την Κυριακή όλοι χαλαρώνουν στα σπιτάκια τους και περιμένουν αυτή τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα βγαίνει προετοιμασμένη.
0: Συγχωρείς που σε διακόπτω. Στο μυαλό μου όμως έχουμε πάντα ότι η Κυριακή είναι μια μέρα που όλοι βγαίνουμε έξω για βόλτες, πάμε εκδρομές, κάνουμε, δείχνουμε. Θα περιμέναμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό, ίσως, εγώ τουλάχιστον.
1: Όχι, γιατί την Κυριακή είσαι, ρε παιδί μου, έχεις ξεκουραστεί, έχεις χαλαρώσει. Βγαίνεις με άλλη διάθεση. Ενώ τη Δευτέρα βγαίνεις μέσα στα νεύρα, που πας για δουλειά, που πρέπει να πιεστείς, που έχει κίνηση, που δεν έχει κίνηση, που τσακώθηκες με τον άλλον, που σου πετάχτηκε από το στόπ, που έκανε το ένα. Δηλαδή, είναι μια ένταση η Δευτέρα. Mm-hmm. Εγώ το καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα. Επίσης, λέει η έρευνα ότι το πιο επικίνδυνο τρίωρο μέσα στο 24ωρο είναι το 12 το μεσημέρι με 3. 12 με 3. Αυτό το τρίωρο είναι το δύσκολο. Επίσης, λέει, αυξημένα είναι και στις 9 με 12, αλλά όχι τόσο πολύ. Το πιο δύσκολο είναι το 12 με 3. Ο Μάιος, ο περσινός, λέει, και ο Νοέμβριος ήταν οι μήνες με τα περισσότερα ατυχήματα κτλ.

0: Έτσι. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Φερούλα, δεν έχουμε πει που θα μας βρει ο κόσμος.
1: Βεβαίως, θα το πω εγώ γιατί εσύ ασχολείσαι με το κινητό σου. Θα μας βρείτε στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Πρώτα θα φάλετε το Θάνο για να νομίζετε κάτι κάνει. Και μετά έχει το και αυτό το ψαράκι, το ζουζουνάκι, το όμορφο, το γλυκουλάκι.
0: Ναι.
1: Και από πίσω το μέρι. Γιατί όποιος είναι από πίσω, δηλαδή ο τελευταίος, άμα γυρίσει γίνεται μπροστινός. Καταλαβες.
0: Μερούλα.
1: Καταλάβατε που θα μας βρείτε, όχι. Λοιπόν, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσά μας αυτό το κέντρο ζουζουνιάρικο το γλυκάκι. Περιμένουμε. Περίμενε, μην με κλείσεις.
0: Καλά.
1: Θέλω να πω στην Αλεξάνδρα.
0: Στην Αλεξάνδρα.
1: Επειδή μου μας έστειλε μήνυμα και λέει, και έχει δίκιο.
0: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
1: Ότι δεν έχω πει καθόλου ζώδια.
0: Δεν έχεις πει ζώδια.
1: Τίποτα.
0: Δεν βαριέσαι, βρε Μερούλα.
1: Αύριο θα τα πω όλα, Αλεξάνδρα μου. Για σένα. Μόνο για σένα.

0: Λοιπόν, θα σου πω ποιες είναι λίγες, όχι όλες, οι ακριβότερες και φθηνότερες πόλεις στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Η Λισαβόνα λοιπόν κατέχει την πρώτη θέση και είναι προορισμός με λίστα με τους πιο budget friendly προορισμούς στη City Break στην Ευρώπη.
1: Okay.
0: Στην ίδια λίστα βρίσκεται και η Αθήνα, η οποία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση από τις 35.
1: Είμαστε τις πιο φθηνές δηλαδή, γι' αυτό γίνεται αυτός ο κακός χαμούλης εδώ και δεν μπορούμε να
0: περπατήσουμε
1: να πάμε πουθενά.
0: Βεβαίως, μην κατεβαίνει στην Αθήνα. Παράλληλα είναι η δεύτερη πιο φθηνή πόλη στον τομέα της διανομής και του φαγητού η Αθήνα. Είδες.
1: Μάλιστα. Τι σημαίνει διανομής, δεν κατάλαβα. Διαμονής ήθελες να πεις μάλλον.
0: Διανομής είπα.
1: Ναι, διανομής, τίποτα. Τους δώσαμε να μεταφέρουν το γάλα.
0: Κατεβαίνεις και μοιράζεις ό,τι έχεις.
1: Αλλά...

0: Και αφήνω πίσω μου στην τρίμια.
1: Καλά. Αφήνεις ό,τι θες, άφησε μας εδώ.
0: Την τσάντα θα πάρω.
1: Ναι, άφησε ένα κατοστάρικο αν θες.
0: Κατοστάρικο.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Γιατί παιδάκι μου ψυχοθεραπεία κάναμε.
1: Α, ναι.
0: Και έχουν ακριβή.
1: Δεν έκανα δύο ώρες ψυχοθεραπεία, δεν σου έκανα τώρα.
0: Όχι, δεν μιλάω. Συγγνώμη, σήμερα.
1: Συνεδρία συνήθως είναι μισά ώρες μερούλες, 45 λεπτά max. Έχεις κάνει τρεις συνεδρίες μαζί. Κανονικά πρέπει να σου πάρω τρία κατοστάρικα.
0: Αυτό ήταν λάστιγε. Ωριές έχουν γίνει. Έχεις καιρό να κάνεις.
1: Πάλι τρία κατοστάρικα θέλω. Είναι εντάξει, είμαστε εντάξει.
0: Εντάξει.

Tonight.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης στο σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.

Καλησπέρα, έφτασε η Παρασκευούλα. Έφτασε και η ζέστη, καλές εμάς που χθες ήταν έτσι λίγο πιο δροσερά. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Ακούτε Εύη Παπαδάκη και όλα στον αέρα μέχρι και τις 4. Εδώ στον υδρόγειο 106,9, βέβαια. Τα ξέρετε αυτά, αλλά εγώ θα τα ξαναπώ. Να σου πω ότι επικοινωνείς μαζί μας στο 2810-333-500. Στο info@1069.gr, στα social media και δεν ξεχνάς τι δεν ξεχνάς. Το site μας δεν ξεχνάς, www.1069.gr.

Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 22 Μαΐου σήμερα στο Ηράκλειό μας, στην πόλη μας, την ωραία. Ο καιρός είναι γενικά ήπιος, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών προς το βράδυ, να ξέρετε, με το απόγευμα προς το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται εκεί από 23 έως και 25 βαθμούς Κελσίου, με βορειοδυτικούς ανέμους, 3 με 5 ταμποφόρ. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Εμιλία, ο Εμίλιος, ο Κοδράτος και ο Μάρκος, έτσι σε ορισμένα εορτολόγια. Είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, η Διεθνής ημέρα για τη βιολογική ποικιλότητα, η Παγκόσμια ημέρα Goth, φανταστικό, και International Day Being You. Λοιπόν, χρόνια πολλά θα πω εγώ σε όσους γιορτάζετε σήμερα, να χαίρεστε όσους έχετε. Εδώ είμαστε εμείς να κάνουμε και τις δικές σας αφιερώσεις, εννοείται. Και φύγαμε με αγαπημένο τραγούδι από το Κέλ και Λίλα. Ποιος να σου το πει, ποιος.

0: 2.30.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
3: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα...
1: Εδώ είμαστε αμέσως μετά το πρώτο break. Και ξέρεις τώρα ποια ώρα είναι? Δύσκολη, εύκολη, για ζώδια σίγουρα. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα τι γίνεται με τα ζώδια, ρε παιδιά. Παρασκευούλα 22 Μαΐου. Λοιπόν, ο αγαπητός κρυός, η μέρα του φέρνει ενέργεια και διάθεση για πρωτοβουλίες. Καλό αυτό. Πρόσεχε πάντα, γιατί το έχεις αυτό το θέμα εσύ, την παρορμητικότητα στα οικονομικά σου. Ταύρε, θέματα ασφάλειας και σταθερότητας απασχολούν περισσότερο. Καλή στιγμή για ξεκαθαρίσματα και ήρεμες αποφάσεις. Δίδυμη, με τον ήλιο στο ζώδιό σου σήμερα έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση και κοινωνικότητα. Ευνοούνται επαφές, μηνύματα και νέες γνωριμίες. Καρκίνε, χρειάζεσαι λίγη αποφόρτιση και ξεκούραση. Πρέπει να αποφύγεις να φορτώνεσαι προβλήματα άλλων και κράτησε χρόνο για σένα. Λέων, οι φίλοι και οι συνεργασίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Μπορεί να προκύψει ενδιαφέρουσα πρόταση ή νέα ιδέα. Παρθένοι, επαγγελματικά ζητήματα έρχονται στο προσκήνιο. Οργανώνει σωστά το χρόνο σου, γιατί θα υπάρξουν αρκετές απαιτήσεις σήμερα. Ζύγε, ευνοούνται ταξίδια, σχέδια και νέες εμπειρίες. Η διάθεσή σου ανεβαίνει και βλέπεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Σκορπιέ, η μέρα σε βάζει σε πιο βαθιές σκέψεις. Καλό timing για οικονομικές τακτοποιήσεις και προσωπικά ξεκαθαρίσματα. Τοξότη, οι σχέσεις και οι συνεργασίες χρειάζονται ισορροπία. Άκου περισσότερο πριν αντιδράσεις βιαστικά. Εγώ καιρή, η καθημερινότητα τρέχει με υποχρεώσεις, αλλά μπορεί να βάλεις τάξη τέλος πάντων αποτελεσματικά και τα επαγγελματικά και τις υποχρεώσεις σου. Απλά πρέπει να προσέχεις λίγο την κούραση. Υδροχοάρα μου, πιο δημιουργική και ευχάριστη μέρα για εμάς. Ευνοούνται φλερτ, χόμπι και δραστηριότητες που σε γεμίζουν. Και τέλος, αγαπητέ ηχθή, το σπίτι και η οικογένεια ζητούν την προσοχή σου. Μια συζήτηση μπορεί να λύσει παρεξηγήσεις των τελευταίων ημερών. Καλό. Καλό, καλό.

0: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα πάντα.
1: Η ώρα είναι τρία.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

0: σκούτερ, σιμ. Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε ρε φίλε, δεύτερη ώρα εκπομπής με την αγαπημένη Κατερίνα που έχει να έρθει τόσο καιρό. Που τρέχει πάνω κάτω από τη Skin System. Εκεί ήσουν τώρα.
1: Εκεί ήμουν τώρα και θα πάω και μετά.
0: Τέλεια, πώς είσαι?
1: Πολύ καλά, ετοιμαζόμαστε για καλοκαίρι.
0: Ωστόσο κάτι για βροχές έλεγε σήμερα, δεν τις έχουμε δει εδώ πέρα.
1: Πολύ καλός φαίνεται ο καιρός.
0: Ναι, παιδί, μην καταμοιάσετε. Και με παίρνουν τηλέφωνο από το πρωί γιατί ξέρουν ότι έχω κάτι γυρίσματα μετά οι κάτι συνεργάτες και μου λένε: καλά θα ισχύει το γύρισμα. Θα βρέχει, λένε 5 ώρα. Λέω: άρε,
1: καθίστε
0: καλά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για λέιζερ.
1: Εννοείται
0: για το αγαπημένο μου λέιζερ βασικά.
1: Είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο από όλα αυτή την περίοδο. Γιατί αρχίζουμε και βάζουμε έτσι πιο ανοιχτά μπλουζάκια, πιο κοντά παντελόνια, φούστες. Οπότε αρχίζει και φαίνεται δέρμα.
0: Τα μαγιό. Ήρθαν τα μαγιό ρε φίλε.
1: Και θέλουμε να φαίνεται το δέρμα λίγο και καθαρό. Οπότε η τρίχα είναι κάτι που σιγά σιγά όλοι θέλουν να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν. Και άντρες και γυναίκες, αρχίζω και βλέπω.
0: Και περισσότερο οι άντρες που στην αρχή είχαμε πει ήταν πιο δειλά-δειλά.
1: Οι άντρες.
0: Βασικά όχι δειλά-δειλά, απλά δεν το έλεγαν.
1: Οι άντρες μια χαρά έρχονται, κάνουν κανονικά λέιζερ. Συνήθως ενδιαφέρονται για την πλάτη, στήθος, κοιλιά εκεί πέρα. Θέλουν όλοι, γιατί έχουν τρίχα. Mm-hmm. Και πλέον βλέπουν ότι για ποιο λόγο να ταλαιπωρούμαστε εμείς με το ξηράφι, εφόσον και οι γυναίκες καθαρίζουν, να καθαρίσουμε και εμείς με λέιζερ. Οπότε κάνουμε και σε άντρες εννοείται λέιζερ.
0: Κάτι που τους αφορά όμως πάρα πολύ mm-hmm. είναι ο πόνος.
1: Ναι, δηλαδή είναι
0: η νούμερο ένα ερώτηση. Γιατί θα πονέσω, θα πονέσει αυτό.
1: Εσύ θα μας πεις, Εύη.
0: Εγώ δεν πονώ καθόλου και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ωστόσο, να σας πω εμένα τι με έχει εντυπωσιάσει πέρα από τον πόνο. Γιατί εντάξει, εγώ δεν είχα κάνει ποτέ το άλλο που κάνουν το Αλεξανδρίδη. Δεν είχα κάνει ποτέ, ευτυχώς. Γιατί έμαθα ότι πονάει πολύ και είναι πολύ έτσι σκληροπυρηνικό. Παιδιά, εντάξει, εγώ δεν πόνισα καθόλου γιατί με είχαν φοβήσει, η αλήθεια είναι. Και το άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ακούω εκεί πέρα και λένε ότι πω, εγώ κάνω 6 χρόνια λέιζερ για να απαλλαχθώ. Και εγώ είδα αποτέλεσμα. Παιδιά, μην γελάστε, από την πρώτη φορά.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, έχει σίγουρα να κάνει και το μηχάνημα και η αισθητική.
1: Εμείς λοιπόν στη Skin System.
0: Δηλαδή, μα δούσε κατευθείαν και σε κάποια φάση, συγγνώμη που σε ενοχλώ, σε διακόπτω. Πάω και λέω στην Κατερίνα, έφυγε από παντού. Μόνο στο πόδι δεν είδα και μου λέει στο πόδι, μήπως επειδή φορούσες μακρύ παντελόνι ή δεν το κατάλαβες. Και μετά, παιδιά, κάνω έτσι και όντως είχα φύγει το πόδι. Απλά στο άλλο το έβλεπα επειδή ήταν πιο πάνω. Ναι.
1: Έχει να κάνει πάρα πολύ η τεχνολογία. Να πούμε ότι στη Skin System χρησιμοποιούμε ένα λέιζερ το οποίο λέγεται τριφασικό, έχει μέσα τρεις τεχνολογίες και αλεξανδρίτη και διωδικό και αντιγιάκ ταυτόχρονα στο ίδιο μηχάνημα, οπότε θα μας πιάσει όλων των ειδών τις τριχούλες, θα μπορούμε να κάνουμε χειμώνα καλοκαίρι, θα μπορούμε να πούμε και το κομμάτι του πόνου ότι είναι απόλυτα ανοιχτό, πρέπει να νιώθετε ένα ελαφρύ τσιπηματάκι και μια ζέστη, ούτε πόνο ούτε κάψιμο. Αυτό είναι γιατί έχει ενσωματωμένο μηχανισμό ψήξης.
0: Αυτό δηλαδή, πήγα να πω ότι ο πόνος ουσιαστικά οφείλεται ότι δεν πονάει στην ψήξη, στο πάγο.
1: Ακριβώς. Το μηχάνημα έχει ενσωματωμένη κεφαλή η οποία ψύχεται. Σκέψου λοιπόν όπως το νιώθεις και εσύ όταν σε κουμπάει, είναι κάτι κρύο και παγωμένο και μας βοηθάει πάρα πολύ στο κομμάτι της αίσθησης. Δεν χρειάζεται ούτε αναισθητικές κρέμες ούτε τίποτα. Νιώθουμε ένα τσιπηματάκι και το λέιζερ έχει πιάσει.
0: Ωστόσο να πω ότι δεν είναι και η ψήξη, μην φανταστείτε τώρα ότι είναι κάτι τρελό. Είναι μια ωραία αίσθηση επειδή έχει και το τζέλ και είναι πάρα πολύ ok. Λοιπόν, να πούμε και το άλλο ότι πιάνει και σε ξανθές και ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες.
1: Ακριβώς, αυτό το λέιζερ είναι φτιαγμένο για οποιοδήποτε δέρμα και οποιαδήποτε τρίχα. Ακριβώς επειδή συνδυάζει αυτές τις τρεις τεχνολογίες και τα τρία μήκη κύματος, μπορούμε να το δουλέψουμε και σε σκούρα μαύρη τρίχα, αλλά ακόμα και σε λεπτό μαύρο χνουδάκι ή και ξανθό χνούδι. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι γιατί δεν έχει να κάνει απόλυτα με τη μελανίνη αυτό το λέιζερ, οπότε θα απορροφηθεί και από την ίδια την τρίχα και θα έχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα ακόμα και σε μια λεπτή ξανθιά τρίχωση.
0: Ερώτηση τώρα. Ποια είναι, για την ηλικία θα σου πω, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει κανείς? Γιατί είναι λόγω ορμονών, τα ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Όποτε νιώσει κάποιος έτοιμος.
0: Γιατί, θα σου πω γιατί το λέω, γιατί υπάρχουν μαμάδες οι οποίες φοβούνται λίγο και επειδή στην εφηβεία λόγω των ορμονών οι τρίχες είναι έτσι λίγο σε
1: είναι έξαρση. Και δύσκολη η παιδική ηλικία που η τρίχα είναι κάτι καινούριο και αρχίζει και το παρατηρεί το ένα παιδί πάνω στο άλλο, υπάρχει έτσι λίγο, το δείχνουν μεταξύ τους και ντρέπονται.
0: Να σου πω όμως κάτι, ρε Κατερίνα, όμως καλύτερο δεν είναι να κάνουν στα πόδια του να ξεκινήσει κινήσουν το ξηράφι.
1: Εννοείται, μπορούμε να κάνουμε σε μικρές ηλικίες με απόλυτη ασφάλεια. Στα κορίτσια μόνο θέλουμε να έχει ξεκινήσει έμεινος ρύση. Mm-hmm. Και εννοείται ότι συστήνουμε σε όλες τις μαμάδες να μην πιέσουν τα παιδιά, να κάνουν τα παιδιά όπου νιώθουν αυτά ότι χρειάζονται. Mm-hmm. Ας πούμε, αν νιώθουν άβολα μόνο για το ανοχήλος, γιατί φαίνεται, ας κάνουμε εκεί για αρχή. Ή αν θέλουν πόδια, χέρια, όπου νιώθει άνετο το παιδί να κάνει και θέλει να διώξει την τρίχα, μπορούμε να το κάνουμε με απόλυτη ασφάλεια. Όπως αναφέραμε πριν, το παιδί δεν θα πονέσει κιόλας, γιατί είναι κάτι που αγχώνει, φαντάζομαι, τις μαμάδες. Μην καεί το παιδί, μην πονέσει. Έχουμε ένα μηχανισμό λοιπόν το οποίο είναι ασφαλέστατο, ούτε καν πονάει σε οποιονδήποτε και αν κάνουμε, είτε μικρή ηλικία είτε μεγάλη. Mm-hmm. Οπότε δεν θα έχει και κάποιο άγχος σαν μαμά να μας εμπιστευτεί το παιδί του. Να πούμε κάπου εδώ λίγο και πού θα μας βρείτε, αν κάτι θέλετε να ερωτήσετε και πιο προσωπικά για την δική σας περίπτωση. Mm-hmm. Μπορείτε να μας βρείτε είτε στα social, στο Instagram, στο TikTok και στο Facebook, Sun Skin System.
0: Τέλεια,
1: μπορείτε να μας βρείτε και στο σταθερό μας 2810 311 888. Και Λεβίνου 71 στη Θέρισο.
0: Εννοείται, πρώτος όροφος, πάτε εκεί και θα βρείτε λύσεις τα πάντα. Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο, γιατί είναι και κάτι άλλο το οποίο ενδιαφέρει πολύ κόσμο, το οικονομικό. Για κάποιον τώρα που σκέφτεται να ξεκινήσει, πώς μπορεί να ξεκινήσει, και μπορεί όλο να σου πει, ρε παιδί μου, είναι φοιτητής, φοιτήτρια, ας πούμε, και μπορεί να σου πει ότι εγώ, που να πω εγώ στο σημείο αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε τιμές, απλά να πούμε ότι είναι οικονομικό, είναι μια επένδυση, δηλαδή αν υπολογίσεις πόσο έχει ένα ξηραφάκι και ότι κάθε μήνα πρέπει να παίρνεις.
1: Είναι η καλύτερη επένδυση που θα κάνετε στη ζωή σας, γιατί είναι η μόνιμη επένδυση.
0: Ναι, δεν είναι απλά αυτό που φοβούνται, ότι είναι κάτι ακριβό.
1: Καθόλου δηλαδή ακριβό δεν είναι. Τώρα σκεφτείτε ότι τρέχουμε μια προσφορά που είναι για όλο το πόδι στα 79 ευρώ και έχουμε δώρο και τη μασχάλη. Mm-hmm. Άρα σκεφτείτε, πόδια μασχάλη 79 ευρώ η συνεδρία. Για να ξεκινήσεις, να αρχίσεις να καθαρίζεις, να βλέπεις το δέρμα σου με όμορφο κελίο. Και να πούμε και για όλους αυτούς που αρχίζουν τώρα και βλέπουν την τρίχα και το σκέφτονται τώρα, δεν είναι αργά. Γιατί με ρωτάνε πολύ, εγώ τώρα, άντε να περιμένω του χρόνου το χειμώνα πάλι.
0: Όχι,
1: κάνουμε και σε μαυρισμένο δέρμα σε αυτό
0: και
1: το λέιζερ.
0: Και να πούμε και ότι έχουμε δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο, που είναι πολύ οικονομικό αυτό. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πας εκεί πέρα. Mm-hmm. Δεν πληρώνεις κάτι, σε βλέπουν οι αισθητικοί, σου λένε τι χρειάζεται. Γιατί πολλές φορές φανταζόμαστε ότι χρειαζόμαστε κιόλας. Mm-hmm. Οπότε μπορεί, ας πούμε, να σου πει η Κατερίνα ότι ξεκίναρε εσύ από τη μασχάλη και από το τέτοιο. Δηλαδή δεν χρειάζεται, ας πούμε, να κάνεις το χέρι. Οπότε καλό είναι να κάνεις ένα διαγνωστικό, να δούμε την τρίχα σου, αν έχεις τη λακίτιδα, αν έχεις κάτι άλλο. Εννοείται ότι όλα αυτά πρέπει να τα δει ειδικός και είναι τελείως δωρεάν αυτό. Δηλαδή για να το ξέρει
1: ακριβώς
0: και ο κόσμος, γιατί δεν εννοείται για όλους.
1: Ζούμε σε ένα κόσμο που υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες δεξιά-αριστερά. Είναι δεδομένο ότι και εσείς μπορεί να έχετε μπερδευτεί με κάποιες πληροφορίες, μπορεί να μην ξέρετε τι χρειάζεται σε εσάς, γιατί να επιλέξω αυτό το λέιζερ και όχι κάποιο άλλο, να ξεκινήσω τώρα, να μην ξεκινήσω, ό,τι μπορεί να σκέφτεστε. Εμείς λοιπόν στη Skin System, με ένα τηλεφώνημα απλά μπορούμε να κλείσουμε ένα δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο. Καλέστε λοιπόν στο 2810311888. Mm-hmm. Θα σας δω εγώ προσωπικά, θα αξιολογήσουμε μαζί την τρίχα, θα πάρουμε ένα ιατρικό ιστορικό, θα σας εξηγήσω τι θα γίνει στο δέρμα σας τις επόμενες μέρες μετά από την εφαρμογή, πόσες εφαρμογές χρειαζόμαστε και ό,τι άλλη απορία μπορεί να έχετε. Mm-hmm. Γιατί εννοείται μας νοιάζει να ξεκινήσουμε μια συνεργασία που θα βλέπετε κατευθείαν το αποτέλεσμα, όπως το είπε και εσύ, Εύη, από την πρώτη συνεδρία βλέπεις το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και θα ξέρετε κι εσείς τι αγοράζετε και τι πληρώνετε. Mm-hmm. Τώρα με την προσφορά και όλα στα 79 ευρώ πόδια και μασχάλη, δεν υπάρχει δικαιολογία κάποιος να μην ξεκινήσει.
0: Και κάποιος που θέλει τώρα να ξεκινήσει δειλά-δειλά και σου πήρε, παιδί μου, Κατερίνα, διάλεξε μου δύο σημεία για αρχή. Ποια είναι τα μας.
1: Νιώθω ότι εννοείται ότι ο καθένας βάζει δικές του προτεραιότητες. Αν κάπου κάποιος νιώθει άβολα, ας πούμε, συνήθως αν μια γυναίκα έχει τριχοφία στο πρόσωπο, είναι από τα πρώτα που θέλει να καθαρίσει.
0: Α, το πρόσωπο, το πρώτο, όχι το πόδι. Νομίζω το πόδι πρώτο.
1: Αν κάποιος έχει τριχοφία στο πρόσωπο, στο λέω σε μια κοπέλα που είχα περάσει κάτι αντίστοιχο, εννοείται ότι επειδή δεν έχει στο μυαλό σου, έχει άλλες επιλογές, είναι από τα πρώτα που επιλέγει. Mm-hmm. Αλλά αν δεν υπάρχει κάτι έντονο που μας κάνει να νιώθουμε άβολα, εγώ το πρώτο σημείο που συστήνω είναι η ευαίσθητη περιοχή, το μπικίνι, όπως και η μασχάλη, καθώς είναι δύο περιοχές που έχουν αδένες και δεν θέλουμε οποιοδήποτε άλλη παρέμβαση τύπου κεριά, τραβήγματα κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Και εννοείται ότι είναι μια περιοχή που, επειδή η τρίχα είναι δυνατή, κάνει εύκολα θηλακίτιδα, μια δερματοπάθεια που φεύγει καθαρά με λέιζερ αποτρίχωσης. Mm-hmm. Οπότε εννοείται, επειδή πρώτα απ' όλα βάζουμε την υγεία μας, συστήνω καλύτερα το μπικίνι μασχάλη. αλλά και στα πόδια που γλιτώνει τόσο χρόνο ξύρισμα.
0: Εννοείται.
1: Είναι και αυτό χρήσιμο.
0: Εννοείται. Εγώ επίσης θέλω να πω στους ακροατές τους αγαπημένους να παίρνουν τηλέφωνο αντί να τα λένε σε εμάς τους ίδιους που γίνεται αυτό έτσι συνήθως. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε τηλέφωνο και να μην εξυπηρετηθείτε. Αν λέτε επίσης ότι είστε και ακροατές από εδώ, σας κάνουν έκπτωση δώρο που δεν
1: βεβαίως
0: τα λένε αυτά. Δεν υπάρχει
1: πάντα
0: περίπτωση.
1: Για τους ακροατές του Ιδρώγης 106,9.
0: Έχουμε δωράκια.
1: Έχουμε ειδικές προσφορές και θέλω να μας λέτε ό,τι απορία και να έχετε και θα βρούμε εννοείται μαζί
0: και
1: τι είναι αυτό που σας ταιριάζει ανάλογο. Είτε μιλάμε για λέιζερ αποτρίχωση, είτε για θεραπείες προσώπου, είτε υπηρεσίες για το σώμα, κυταρίτιδα δυνάτισμα. Στη Skin System θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα.
0: Και επειδή πάρα πολλοί στέλνουν μηνύματα και μας ρωτάνε γιατί φοβούνται καμιά φορά να πάρουν τους ίδιους, σου λέει όποια αν δεσμευτό, δεν υπάρχει κάτι δεσμευτικό. Υπάρχουν δωρεάν διαγνωστικοί και στο λέιζερ και στο πρόσωπο και στο σώμα. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να πας εκεί και να μην είσαι παγωτό, δηλαδή μην αγχώνεστε. Και είναι και πάρα πολύ οικονομικά, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Να πούμε ότι πού θα μας βρουν, Λεβίνου 71.
1: Λεβίνου 71, Φέρισο. Και στο 2810-311-888 είναι το σταθερό μας. 311-888. Και εννοείται στα social.
0: Και εννοείται ότι έχουν και ιστοσελίδα που μπορείτε να πάτε και περνάτε διάφορα πράγματα.
1: Γενικά, αν βάλετε στην Google Skin System, θα δείτε ότι θα σας βγάλει όλες τις επιλογές. Μπορείτε να μας ψάξετε, να δείτε τα αποτελέσματά μας, τις υπηρεσίες μας και ό,τι απορία έχετε, είμαστε εδώ για εσάς.
0: Ευχαριστούμε, αγαπημένη μας Κατερίνα. Είναι
1: η
0: αισθητικός της καρδιάς μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εγώ θα σας πω τα υπόλοιπα της κυρίως από εβδομάδα. Και πάμε για ένα break. Δεν πάτε πουθενά εσείς.

0: αγαπώ.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.

τελευταίο ημίωρο εκπομπής και δεν ξεχνάς ότι επικοινωνείς μαζί μας στο 2810-333-500 info@1069.gr, στα social media μας και τι άλλο δεν ξεχνάς, να μπαίνεις στο site μας, δεν ξεχνάς, το www.1069.gr.

Και καλό Σαββατοκύριακο. Να περνάτε τέλεια. Δύο ολόκληρες ώρες ακούγατε Εύη Παπαδάκη και όλα στον αέρα. Εδώ στον Υδρόγειο 106,9. Ραντεβού πάλι τη Δευτέρα. Πρώτο τραπέζι Υδρόγειο 106,9. Όπως πάντα. Λοιπόν, θα σε χαιρετήσω. Τι να σε χαιρετήσω? Με Πάνο Κιάμο θα σε χαιρετήσω. Βεβαίως. Άσε με μια νύχτα μόνο. Πολλά πολλά φιλιά, να περνάτε τέλεια.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
6: like στη μουσική.
5: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, είστε καλά, χαίρεστε? Λοιπόν, χαίρεστε γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, Παρασκευή 22 Μαΐου και ξεκινάει η εκπομπή Like στη Μουσική. Σήμερα έχουμε λεπτομέρειες, παιδιά, τι είδαμε μέσα σε ένα 20 λεπτό στο τελευταίο επεισόδιο, στο τελευταίο συμβούλιο του Survivor. Ξεκινάμε.

τελευταίο συμβούλιο του Survivor κράτησε λιγότερο από 20 λεπτά. Βγήκε εκεί ο παρουσιαστής, ο αγαπημένος παρουσιαστής Γιώργος Λιανός, και ανακοίνωσε ότι τελειώνει το Survivor με την είδηση την τραγική από το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου.

Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι το έπαθλο των 250.000 ευρώ θα το πάρει τελικά ο Σταύρος Φλώρος. Αυτός είναι ο πραγματικός survivor, είπε. Το κλίμα εκεί, παιδιά, έτσι συγκίνηση, στεναχώρια. Είδαμε τους παίκτες αγαπημένους όλους μαζί. Εγώ θα διαφωνήσω με κάποιους, αλλά τέλος πάντων δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

0: Ακούτε Sim.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Κεροφίλης.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική.

Cute, τι είναι το Cute, το νέο label με τους Μποφίλιου, Καραμουρατίδη, Ευαγγελάτο σε συνεργασία με την Panic.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι, τον Ιούνιο δηλαδή, έρχονται δύο μεγάλες συναυλίες. 10 Ιουνίου του Γιώργου Μαζονάκη, του Ρέμου δεν θυμάμαι παιδιά, θα μάθω και θα σας πω.

Μπέος ξαναχτύπησε με διάφορα σχόλια για τον Ακύλα και τον Καπουτζίδη. Ούτε λίγο ούτε πολύ ζητά από τα κρατικά και ιδιωτικά κανάλια να βάλουν ένα φρένο σε όλα αυτά, γιατί η πλειοψηφία, λέει, των Ελλήνων πιστεύουμε, λέει, στη θρησκεία, την πατρίδα, την οικογένεια. Δεν μας αρέσουν αυτά.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9. Τώρα γελάω,
1: βγαίνω, πίνω και καπνίζω. Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: Live στη μουσική.
1: Κάπως δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ζώδια και τάκες, πιστεύω πολύ στο μαζί. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Ζυγός, Παρθένος, Σκορπιός και Εγώκερος. Αγαπησιάρικα ζώδια.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, αιώνια ερωτευμένη με τον έρωτα. Για ποιους μιλάμε? Για τον καρκίνο, ζυγό και ηχθείς.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Θα ακούσουμε Αναβύση. Ζητάτε συνέχεια Αναβύση, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε Σε Θέλω.

Καλλιόπη Ταχτσόγλου, ξέρετε ποια είναι? Ηθοποιός που έκανε τη Μαρούσκα στο σύριαλ Δυο Ξένοι. Είπε ότι αγάπησε πολύ τη Μαρούσκα, δεν της έκλεισε πόρτες ο ρόλος, ίσα ίσα της άνοιξε πόρτες, αλλά τη ζητούσαν συνέχεια να κάνει το ίδιο, δηλαδή

Λοιπόν, αρχίζουν φήμες και λένε παιδιά, φεύγει το Survivor, έρχεται το Big Brother. Θα ασχοληθούμε και με το Big Brother, παιδιά, στο evitanews.gr, έτσι, στο Evita News, στη σελίδα, γιατί, έτσι, δικό μου αυτό, ναι, γιατί έχει πέρασει, παιδιά, αυτά τα reality έχουν πέρασει. Λοιπόν, τέλος για σήμερα εκπομπή Like στη Μουσική, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε υπέροχα και όποιο reality βγει, εδώ θα το σχολιάζουμε εδώ πέρα, στην εκπομπούλα μας. Λοιπόν, να μου προσέχετε, θα τα πούμε τη Δευτέρα, πρώτο Θεός. Γεια σας!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

0: αστείο.
1: Εδώ είμαι και εγώ σε αυτή την παρέα που ξέρει πολύ καλά να παίζει τις καλύτερες και δυνατότερες ελληνικές επιτυχίες. Είστε στο Flight Mode με Ελίνα Πατρίνου και για δύο ολόκληρες ώρες θα πάμε παρέα να πατάξουμε στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Θα συναντήσουμε αναδρομή στο παρελθόν, θα συναντήσουμε το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας, δικές σας επιλογές και φυσικά σήμερα Παρασκευή έχουμε στο τελευταίο ημίωρο και τα top 3 τραγούδια για αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Ευθύς αμέσως φύγαμε να δυναμώσουμε την ένταση στα ακουστικά και τα ηχεία μας.

Καλά σας τα λέω εγώ, αλλά θέλω να μου τα πείτε και εσείς. Θέλω να μεγαλώσει η παρέα μας και πώς θα γίνει τώρα αυτό. Μέσα από το Instagram φυσικά, που μπαίνετε στο προφίλ μου Λίνα Πατριένου και μου στέλνετε εκεί το μήνυμά σας. Περιμένω λοιπόν να μου πείτε από πού ακούτε την εκπομπή, πού σας πετυχαίνω. Να μου πείτε και φυσικά οτιδήποτε άλλο θέλετε ή και να ζητήσετε κομμάτι. Όσο τώρα εγώ περιμένω τα μήνυματά σας, πάμε να ακούσουμε ένα δικό μου αγαπημένο για τη συνέχεια.

τα χαιρετίσματα τα πρώτα εδώ τα έχω. Καλησπέρα στην Ελίνα, τη Ρία, τα φιλιά μου επίσης να στείλω στον Σπύρο που έχει ζητήσει κομμάτι να παίξει και θα έρθει αμέσως τώρα. Και μας λέει τι ωραία που πέρασε χτες που ήταν το ρεπό του και το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχεις ρεπό, παιδιά, άμα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε. Οκ, okay, καλό είναι να κοιμάσαι όλη την ημέρα έτσι αν είσαι πολύ κουρασμένος. Αλλά αν μπορείς να κάνεις και κάτι, ρε παιδί μου, να σου μείνει ακόμα καλύτερα. Θα επιστρέψω αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, Λίνα Πατριανού με βρίσκεται στο Instagram και μου στέλνετε το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε. Παραμένετε εδώ και θα επιστρέψω μετά το σύντομο διαλύματάκι και σας στέλνω όλους μαζί μου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28.

0: 97 0 250 50 www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Πέντε. Συν.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
3: Έπεσα.

Δεύτερο ημίωρο για το Flight Mode. Κάνες ορίσατε σε αυτήν εδώ την παρέα. Λίνα Πατρινού στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Flight Mode, ο τίτλος της εκπομπής μας, γιατί ταξιδεύουμε σε ένα μουσικό αεροσκάφο στις ελληνικές επιτυχίες. Τέτοιες επιτυχίες θα συναντήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, γι' αυτό σας θέλω όλους δεμένους με τις ζώνες σας για να απολαύσουμε το ταξίδι αυτό μέχρι τέλους. Για δύο ολόκληρες ώρες είμαι καθημερινά στην παρέα σας και σε πολύ λίγο θα φέρω εδώ την αναδρομή στο παρελθόν μας. Θα ταξιδέψουμε παρέα πίσω στο χρόνο. Μέχρι τότε όμως πάμε να απολαύσουμε επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτήν εδώ.

την εβδομάδα αυτή που διανύουμε, όπως κάνουμε άλλωστε για κάθε εβδομάδα, έχουμε ένα τραγούδι το οποίο το τιμάτε πάρα πολύ και το τιμάμε, γιατί και εμείς το μεταδίδουμε, δεν είναι μόνο ότι το ζητάτε. Και έχει τον τίτλο του καλύτερου τραγουδιού της εβδομάδας. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν έχουμε επιλέξει έναν ήχο που μας έρχεται από την Κατερίνα, την κόρη του Γιάννη Πλούταρχου, η οποία έρχεται με ένα κομμάτι με τίτλο «Τα παράπονά μου». Για πάμε να την απολαύσουμε ακόμα μία φορά και τελευταία για αυτή την εβδομάδα στη στήλη με το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πλησιάζει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πλησιάζει η στιγμή που κάποιοι από εμάς έτσι λίγο κάπως θα ξεκουραστούμε. Λοιπόν, έρχεται παιδιά ένα μουσικό φεστιβάλ και σας προτείνω να ταξιδέψετε για αυτό το τρίμερο στο χωριό Κολίνες Αρκαδίας, καθότι έρχεται το Κολίνες Sound Festival. Ένα το τρίμερο καλλιτεχνικό ταξίδι μέσα στη φύση με συναυλίες, παιδικά εργαστήρια, δράσεις στο βουνό, γιόγκα, σινεμά και πολλές ακόμα εμπειρίες και πάρα πολύ μεγάλα ονόματα όπως Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ανδρομάχη, Ρία Ελληνίδου και πολλοί ακόμα έρχονται στην σκηνή τα βραδάκια εκεί κάτω από τον έναστρο ουρανό, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου μπείτε στο ticketservices.gr, δείτε όλο το πρόγραμμα και κλείστε τα εισιτήριά σας και θα τα πούμε όλα εκεί.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Έχουμε επιστρέψει στο νούμερο 1 συχνότητα που ξέρει να παίζει τις καλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό και στο Flight Mode, Λίνα Πατρινού μαζί σας, όπου για 2 ώρες είμαστε μια ωραία ταξιδιάρικη παρέα. Θα συνεχίσουμε όπως το ξεκινήσαμε με πολύ ωραίες μουσικές και θέλω να στείλω πολλά χαιρετίσματα στην Ανθή που έχει παραγγείλει έτσι εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και σαν να το ακούω να έρχεται σιγά σιγά.

Για να αφήσουμε για λίγο τις σούπερ επιτυχίες του σήμερα και να πάμε να χτυπήσουμε την πόρτα του παρελθόντος και να επισκεφθούμε ένα κομμάτι το οποίο στα χρόνια του δεν σταματούσαμε να το ακούμε. Έχει γράψει ιστορία και εμείς το θυμόμαστε με διάφορα συναισθήματα ο καθένας μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν έχει ακούσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Εάν δεν το έχετε ακούσει, πραγματικά στείλτε μου μήνυμα. Δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω. Εγώ όμως νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε και πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα στην αναδρομή στο παρελθόν μας.

τόσο γρήγορα ολοκληρώθηκε και αυτό το ημίωρο, ούτε που το κατάλαβα για να είμαι ειλικρινής. Ο παρέας σας νομίζω τα κάνει αυτά. Συνεχίζω να διαβάζω τα μήνυματά σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για τις μουσικές επιλογές τις οποίες κάνετε. Έχετε διαλέξει όλοι ο ένας μετά τον άλλον πάρα πολύ ωραία κομμάτια, τα οποία και θα ολοκληρώσουν το ημίωρο μας. Επιστρέφω για το τελευταίο μισάωρο, εκεί που θα συναντήσουμε και τα top 3 τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Για να δούμε τι γίνεται. Έχουμε ανατροπές σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Σας περιμένω εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρίς-κρίς σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos@sm.gr.
0: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight Mode με την

Τελευταίο μισάωρο για το Flight Mood. Καλώς ήρθατε. Σήμερα Παρασκευή, όπως ξέρετε, έχουμε τα top 3 αγαπημένα κομμάτια της εβδομάδας. Γιατί κάπως έτσι κλείνουμε την εβδομάδα μας. Δηλαδή, όταν ακούτε ότι έρχεται η ώρα για τα 3 κομμάτια της εβδομάδας, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Λίγο πριν αποκαλύψουμε ποια είναι αυτά τα 3 κομμάτια που κλέβουν τις καρδιές μας για αυτή την εβδομάδα, θέλω λίγο να θυμηθούμε ότι την επόμενη εβδομάδα είναι, παιδιά, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Και έχω μια πάρα πολύ ωραία πρόταση για εσάς. Λοιπόν, θα μπείτε στο ticketservices.gr και θα ψάξετε Κολίνες Sound Festival. Αυτό θα κάνετε γιατί πρόκειται για ένα μουσικό φεστιβάλ, παιδιά, στην καρδιά εκεί του χωριού, στο βουνό, κάτω από τα Στέρια. Από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου θα απολαύσουμε τρομερά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Θα γεμίσει μουσικές στο χωριό, κάτω από τον έναστρο ουρανό, στο Κολίνες Sound Festival. Ανεβαίνουν στη σκηνή, σημειώστε, Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Σκηνή Θνητή, Ματούλα Ζαμάνη, Χρυσίδα Καγκούτη, Απών, Δήμητρα Νικητέα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ρία Ελληνίδου, Ανδρομάχη και άλλοι πολλοί, παιδιά, και άλλοι πολλοί. Και στο τέλος, το καλύτερο απ' όλα, ένα τεράστιο, ένα μεγάλο πανηγύρι με ελεύθερη είσοδο για όλους στην πλατεία του χωριού του Αγίου Πνεύματος εκείνο το τριήμερο. Μπαίνετε τώρα, κλείνετε τα εισιτήριά σας, βρίσκετε και ό,τι πληροφορίες θέλετε στο ticketservices.gr. Ό,τι πρέπει, τριήμερο Αγίου Πνεύματος και βουνό και πανηγύρι για να ξεκινήσει δυναμικά το καλοκαίρι μας. Τι άλλο θέλετε, παιδιά, μόνο τα καλύτερα.

Έχει φτάσει η αγαπημένη μου στιγμή εδώ, παιδιά. Η αγαπημένη μου ραδιοφωνική στιγμή μέσα στην εβδομάδα, όπου συναντάμε τα τρία καλύτερα κομμάτια αυτής της εβδομάδας. Παιδιά, εγώ τώρα τι να πω. Καμία αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καμία όμως, δεν ξέρω τι παίχτηκε εδώ. Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσουν πάρα πολύ και τα τρία κομμάτια. Τώρα εντάξει, αν κάποιο είναι νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι είναι και τα τρία κομμάτια που λατρέψαμε και θα πάμε να τα ακούσουμε σε αντίστροφη μέτρηση. Ξεκινώντας από τη θέση νούμερο 3, όπου θα συναντήσουμε την Άννα Βύση και το Αιγαίο. Θέση νούμερο 2, Θοδωρής Φέρης, Είπες. Ενώ στη θέση νούμερο 1, παιδιά, τώρα τι άλλο περιμένετε να ακούσετε? Ένα κομμάτι που συζητιέται παντού, το αναφέρουμε σε κάθε ατάκα, μέχρι και για την νικήτρια της Eurovision στη Βουλγαρία, παιδιά, στα Banga Ranga, το κομμάτι το οποίο νίκησε τη φετινή Eurovision. Υπόθηκε έτσι από φίλους μας εδώ ότι λέει η σκηνική του παρουσία ήταν σαν το βίντεο κλιπ από την Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό. Θέση νούμερο 1. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τις τρεις επιτυχίες. 3,

Άλλη μια εβδομάδα γεμάτη με flight mode έχει φτάσει στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου για δύο ολόκληρες ώρες και τα είπαμε εδώ παρασκευιάτικα. Είμαι η Ελίνα Παντρινού και ήμουν μαζί σας για να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα μας γεμάτη μουσικές και καλή διάθεση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Τώρα, για το Σαββατοκύριακο, να ευχηθώ να τα περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε. Μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον εαυτό σας και ό,τι και να κάνετε, να το κάνετε με όρεξη στα ύψη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
0: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810 315 990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Πουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, και η αγαπημένη σε εκπομπή είναι και σήμερα εδώ, Παρασκευή. Γιατί, Μέλανη?
1: Γιατί Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, όχι ότι με ενθουσιάζει, αλλά δεν ξέρω, κάθε φορά θέλω να σε ρωτήσω και να σου πω τι είναι Μέλανη.
2: Το ξέρεις ότι κάθε φορά που είναι Παρασκευή έχουμε, δεν έχουμε εκπομπή. Σκέφτομαι τη Μέλλα να λέει Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Ω, δηλαδή με σκέφτεται.
2: Ευτυχώς μου περνάει γρήγορα. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλλανη Μιλένοβα, Στάδης Μπόγδανος και Βασίλης Κόκκινος από την κονσόλα. Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε.
1: Μη φύγει κανείς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία.
1: Μας έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου. Την έχεις.
2: Την έχεις σήμερα.
0: Την έχεις, κύριε. Σήμερα γιορτάζει η Εμιλία. Έμιλι, Έμα, Μίλια, Εμίλιος, Μίλιος, Κόρδος και Κόρδα. Λοιπόν, το Εμίλιο.
2: Σκόρδος.
1: Σκόρδος.
0: Κόρδος και Κόρδα.
1: Σκόρδος δεν είπε.
0: Κόρδος και Κόρδα.
2: Οκ.
0: Ναι. Εσείς δεν ακούτε καλά. Θέλω να πω ότι το Έμιλι και το Εμιλία μου αρέσει πάρα πολύ σαν όνομα.
2: Ισχύει.
0: Πάρα πολύ. Ειδικά το Έμιλι. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Ισχύει, αλλά έχει να κάνει και το γεγονός.
1: Είναι νέο όνομα που όταν το ακούς.
2: Σε τι περιβάλλον θα μεγαλώσει το παιδί.
0: Γιατί?
2: Μετά που θα γυρίσουμε θα σου πω γιατί.
0: Εντάξει.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

0: Επιστρέψαμε κύριε, κύριε εκπομπή Μπουρμπουλίδες, και θέλω να σου πω Μέλανη ότι όταν γεννήθηκε η πρώτη μου η ανιψιά, ναι, από τον αδερφό μου, είχαν πει ότι εντάξει, οι γιαγιάδες δεν θέλανε να δώσουν τα ονόματα τους, επειδή δεν ήταν και... Σου λέει εντάξει, δεν πειράζει, το παιδί ας πάρει άλλο όνομα, όχι το δικό μας. Λοιπόν, και μέσα στα ονόματα που είχαν σκεφτεί ήταν και το Έμιλι.
1: Mm-hmm. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: τέλεια.
0: Και φεύγει κάποια στιγμή ο αδερφός μου, ξέρω εγώ, με τη γυναίκα του, ξέρω τα παιδιά, πάνε στη Λαμία. Έτσι, γιατί από εκεί είναι η καταγωγή μας. Λοιπόν, και κάθω στο τραπέζι και ρωτάει η μάνα μου, λέει, ρε εσύ Αντρέα, λέει, έχετε αποφασίσει για τι όνομα θα δώσει το παιδί κτλ. Λέει ο Αντρέας, εντάξει, λέει, έχουμε σκεφτεί κάποια ονόματα, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Λέει, κλείνουμε, λέει, πιο πολύ προς το Έμιλι. Και λέει η μάνα μου, α, Έμιλι, πολύ ωραίο όνομα. Και λέει ο αδερφός μου, να λέει, κατάλαβες γιατί λέει, το έχω αποφασίσει ακόμα.
1: Οκ, εντάξει. Έμιλι, Έμιλι.
2: Κόπηκε το Έμιλι.
1: Έμιλι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και να σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας.
1: What is this?
0: Βιοπικιλότητα.
1: Τι είναι βιοπικιλότητα?
0: Το λέει και η λέξη. Ποικιλία.
2: Στη ζωή.
0: Όχι ακριβώς έτσι.
1: Στο βίο.
0: Βιοπικιλότητα εννοεί τη χλωρίδα και την πανίδα. Λογικά. Έτσι. Λοιπόν, και να πω ότι σαν σήμερα γενέθλια George Best, εντάξει, δυνατός ποδοσφαιριστής, έτσι, 1946.
2: Best wishes.
0: 1965, έχει πεθάνει ο άνθρωπος, να ξέρεις. 1965, Φάνης Χριστοδούλου, γνωστός Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Και 1987, Novak Djokovic.
2: Ω, Djokovic!
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα το πιάσεις αμέσως.

0: ξέρει.
1: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε και ήρθε η στιγμή να σα πω πού θα μα βρείτε.
2: Πού θα μα βρούνε, Μέλανη.
1: Πάπα, παιδί μου, τι τενόριστε εσεί τέλο πάντων.
2: Καλά, είσαι.
1: Μπουρμπουλήθρε Radio Show. Μπορείτε να μα βρείτε στα social media μα και να μα στείλετε τα μηνύματά σα στο Instagram ή στο Facebook.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο?
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος. Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16. Τηλέφωνο 2810-251-730.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και μια και αρχίσαμε να μιλάμε για μηνύματα, θέλω να σας πω κάτι που διάβασα. Λοιπόν, δώστε μου τα αυτιά σας, τόλοι.
1: Μάλιστα.
0: Πρόσεξε με τι θα πω. Mm-hmm. Λοιπόν, ένας φοιτητής ρώτησε την ανθρωπολόγο Μάργαρετ Μεντ ποιο θεωρούσε ότι ήταν το πρώτο σημάδι πολιτισμού σε έναν πολιτισμό.
1: Okay.
0: Ο φοιτητής περίμενε από τη ΜΕΔ να μιλήσει για όπλα, πύληνα δοχεία ή μιλόπετρες. Mm-hmm. Δεν ήταν όμως έτσι. Λέει, η ΜΕΔ είπε ότι το πρώτο σημάδι πολιτισμού σε ένα αρχαίο πολιτισμό ήταν ένα σπασμένο και στη συνέχεια επουλωμένο μοιραίο οστό. Εξήγησε ότι στο ζωικό βασίλειο, αν σπάσει το πόδι σου, πεθαίνεις. Mm-hmm. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από τον κίνδυνο και να πας στο ποτάμι να πιεις νερό ή όλα αυτά.
1: Σωστά.
0: Που κάνεις. Περιμένει κάποιο αρπακτικό να σε φάει.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν επιβιώνεις. Κανένα ζώο δεν επιβιώνει, λέει, από ένα σπασμένο πόδι αρκετό καιρό για να επουλωθεί το οστό.
1: Σωστά.
0: Έτσι λοιπόν, ένα σπασμένο μοιραίο οστό που έχει επιλωθεί, που έχει επουλωθεί, είναι απόδειξη ότι κάποιος αφιέρωσε χρόνο για να βρεθεί με αυτόν που έπεσε, έδεσε την πληγή, τον μετέφερε σε ασφαλές μέρος και το βοήθησε να συνέλθει. Οπότε λέει, η ΜΕΔ είπε ότι το να βοηθάς κάποιον άλλον που αντιμετωπίζει προβλήματα είναι το σημείο που ξεκινάει ο πολιτισμός. Είμαστε τα καλύτερά μας όταν βοηθούμε τους άλλους. Το να είσαι πολιτισμένος σημαίνει ακριβώς αυτό.
2: Τι ωραίο!
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
2: Πάρα
1: είναι
2: πολύ
1: πραγματικότητα.
2: Ωραίο.
1: Είναι πραγματικότητα. Ναι.
0: Είναι πραγματικότητα.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, Στάθη! Να κλαις αυτούς που...

0: Επιστρέψαμε! Είμαστε εδώ, εκπομπή Μπουρμπουλήθρας, με τον Ντόλι, τον Στάθη και τον Βασίλη τον Ικόγνητο. Και έχω να σας πω τρόπους να σηκωθείτε από το πρωί, ρε παιδί μου, το κρεβάτι, έτσι πιο δυναμικά, χωρίς καφέινη.
1: Δεν παίζει.
0: Άψε με τώρα εγώ. Σου έχω τη λύση.
1: Αυτές οι αηδίες που λέει, δεν θυμάσαι που μας έλεγε πιο παλιά, κάποιοι είχε πει να τρώτε το πρωί σκουμπρί. Δεν είχε πει κάτι τέτοιο που λέει να ξυπνάτε το πρωί και να τρώτε σκουμπρί και να πίνετε γιαούρτι με σκόρδο.
0: Τι λες, παιδί μου, για σκουμπρί δεν έχω πει ποτέ.
1: Κάτι τέτοιο έχεις πει.
0: Έχω πει πάρα πολλά.
1: Απλά δεν σου δίνω πολύ σημασία σε αυτές τις χαζομάρες. Κάτι είχε πει.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να γλιτώσετε τον καφέ και την πολλή καφέινη και τα λοιπά, με το που σηκωθείτε από το κρεβάτι, το πρώτο πράγμα είναι να μπείτε να κάνετε ένα παγωμένο ντους.
1: Τι! Μέλανη άρρωστη.
0: Θα σε ξυπνήσει αμέσως, Τάφη.
1: Προφανώς και θα σε ξυπνήσει. Και άμα πηδήξει από τον μπαλκόνι και σκάσει το πεζοδρόμιο, πάλι θα σε ξυπνήσει.
0: Το μάτι γαρίδα θα γίνει.
1: Με το παγωμένο ντους, προφανώς.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι εγώ το πρωί πω και πλένομαι και βρέχω μόνο τους δύο δείκτες μου και βρέχω τα μάτια μου μόνο να μην βραχεί μουρή και κρυώσω.
0: Σου έχω και κάτι ακόμα καλύτερο.
1: Για να ξυπνήσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερο.
0: Ναι. Θα κάνεις ένα ελαφρύ μασάζ στα χέρια
1: στον εαυτό μου.
0: Στα χέρια.
1: Με τις πατούσες που θα κάνω στα χέρια μασάζ. Δεν καταλαβαίνω.
2: Παίρνεις τα σιβούδα.
1: Πώς θα κάνω, ρε Μέλανη, μασάζ στα χέρια μου?
0: Θα πιέσεις μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη.
2: Α, είναι το...
0: Όχι, αυτό το εδώ το μεσαίο, ρε παιδιά. Πώς λέγεται αυτό?
1: Αυτό περνάω πάρα πολύ εγώ εκεί.
0: Ναι. Και σημείο πόνου ζεν.
1: Είναι
0: σημείο ζεν, το οποίο σημείο σε ξυπνάει.
1: Mm-hmm. Αφού πονάς.
0: Δεν πονάς.
1: Λοιπόν, θα σου πω εγώ δύο τρόπους μέλη να ξυπνάς. Το πρωί ξυπνάς, δύο βραστά αυγά στις μασχάλες σου. Τα έχεις αφήσει και βράζουν από το βράδυ.
0: Έλα, σας έχω κι άλλα. Μετά πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική. Και όταν επιστρέψουμε θα σας πω και
1: έχει
0: τα υπόλοιπα.
1: Έχει κι άλλες καζομάρες να μας πει.
3: Έλα, ναι.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Τότε

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Τόση χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσολο λευκό.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου

0: ώρα είναι 12:30.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
3: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα» εδώ στον υδρόγειο 106,9.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
0: Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τώρα είναι 1:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: 2:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.